Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός... Πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να την ξεπεράσει κανένας.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμό.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο πάντως.
3: Εντάξει, και εσύ το χρειαζόσουν όμως.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο, Μαρή. Εγώ πάλι το χρειαζόμουν.
3: Μα αυτά που μας έλεγες ότι έκανες την καλαμπάκα.
2: Ναι, εγώ δεν ήμουν όμως μικρός όμως.
3: Ναι, αλλά το θες να ξυλίξεις.
2: Να σου πω κάτι τέτοιο.
3: Και εγώ ας είχα γιο.
2: Είδες τελικά τι είναι.
4: Με τη βέργα. Πώς λέγονται οι εξετάσεις που έδωσαν τα παιδιά φορώντας τυραντέ μπλουζάκια.
2: Τυραντέ.
4: Ναι.
2: Τυραντέ.
3: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο γελίο.
2: Δεν ξέρω.
4: Φανελίνι.
2: Φανελίνιες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

Κεράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
3: Τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να
3: σου
2: πω. Κάτσε λίγο, ήσουν.
3: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφάσερον.
2: Α, έχει εννοήσει ότι σου έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το έχει. Θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
1: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
2: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
0: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
3: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
1: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
2: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
0: Παίζουμε τραγούδια.
1: Λέμε αστεία.
2: Καλά είναι, καλά.
0: Να μας ακούτε.
3: Να μας ακούτε.
1: Είμαστε οι Troublemakers.
2: Στον Ζου 90,8.
3: Στις 4 είμαστε.
0: Κάθε μέρα στις 4.
2: Στο ΚΔΑΠ.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός πας και κατουράς. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω που μπορεί να ξεπεράσει κανένας.
4: Τι να μας πει τώρα, δεν πας.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμό.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο πάντως.
3: Εντάξει, και εσύ το χρειαζόσουν όμως.
2: Δεν τρέψε λίγο, Μαρή. Εγώ πάλι το χρειαζόμουν.
3: Μα αυτά που μας έλεγες ότι έκανες την καλαμπάκα.
2: Ναι, εγώ δεν ήμουν όμως μικρός όμως.
3: Ναι, αλλά το θες να ξελίξεις.
2: Να σου φαγαντέσου.
3: Και εγώ ας είχα γιο.
2: Είδες τελικά τι είναι.
4: Με τη βέργα. Πώς λέγονται οι εξετάσεις που έδωσαν τα παιδιά φορώντας τυραντέ μπλουζάκια.
2: Τυραντέ.
4: Ναι.
2: Τυραντέ.
3: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο γελίο.
2: Δεν ξέρω.
4: Φανελίνι.
2: Φανελίνιες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
4: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
5: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
2: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
1: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Retsous. Εισιτήρια στο μέραμεταχρώματα.gr.
0: Με την υποστήριξη του

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι. Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να
4: εσύ κάτσε
2: λίγο, ήσουν.
3: Ναι, αλλά είχα φίλου στο τεφά.
2: Α, εννοείς ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το
4: έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, εσύ, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
10: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
9: Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
10: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, βόλιος κοιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6,40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Έχει τσουλήθρα με νερό
17: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
20: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
21: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
22: Lucky.
21: Τάκι.
22: Lucky 13.
21: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
23: Ρε, θες γιατρό.
24: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
21: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
25: Κύριε Lucky, έτοιμα.
21: Τάκης.
25: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
26: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
25: Και ας σε λένε Τάκη.
27: Beat the bomb. Beat the bomb.
0: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
0: έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Zoo Power.
3: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, το

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Και να σου που σκάει μύτη η Παρασκευή και όλα αλλάζουν. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ο Bill Nikes με την Boss Crew σε In The Morning φάση και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά 19 του Ιούνιου. Εδώ είμαστε και τα έχουμε όλα. Θοδωρής Κατσόχυρος.
2: Καλημέρα, ναι ρε μάγκες και μαγκίτισες. Είναι Παρασκευή, ρε. Ναι,
1: ναι, για τα γόρι. Πού πήγε εχθέ, σε ρεπετάδικο. Μάγκες και μαγκίτισες. Καλημέρα, Νάρση.
3: Καλημέρα, Αχ, η Παρασκευούλα, η γλυκιά, άντε να κάνουμε και έτσι και το πρώτο μπάνιο, παιδιά. Δεν έχω κάνει ακόμα.
1: Θα γίνει χαμός, το ξέρω. Εσύ έχεις τρελαθεί. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Εδώ είμαστε και σήμερα. Έχουμε παιχνιδάρες και πάλι. Έχουμε το Beat the Bomb 8 και 20 και 10 και 20 από την εταιρεία Δημάκης έως 200 ευρώ μετρητά την φορά. Σας έχουμε τα ασύνδετα από τα TGI Fridays. Τους πιτόγατους, εκεί κερδίζετε κοσμήματα λαβή. Και δεν ξεχνάμε και τους δύο μεγάλους διαγωνισμούς οι οποίοι τρέχουν στην Θεσσαλονίκη. Ο ένας θα στις 10 παρατέταρτο κάπου εκεί για να σας στείλουμε ένα τριήμερο στο Πεύκο Χώρι, καταπληκτικό δώρο για ένα ζευγάρι, καταπληκτικό με όλα πληρωμένα, και βεβαίως την λέξη κλειδί για το Stroma Profile από την εταιρεία Greco Strom στις 10 και 10. Όλα αυτά εδώ στον Zoo 90,8. Τι έκανες εχθές, είδες ματσάκια?
2: Ματσάκια εννοείται, τι
1: εννοείται.
2: Μπορώ να κάνω
1: τι άλλο,
2: μπορώ να κάνω.
1: Να βγάλω το φτιάρι να σκάψω. Σωστό
2: και
1: αυτό.
2: Παγωτό και ματσάκια, τίποτα άλλο δεν έχει ζωή μου.
1: Πιτσούλα όμως δεν τρώω τελευταία και με στεναχωρεί.
2: Τρώω, Βασίλη, αλλά τρώω Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Δεν θα φάω σήμερα. Σήμερα το βράδυ.
1: Θα φάω σήμερα. Εγώ δεν μπορώ να δω μάτσα άμα δεν έχω κάτι έτσι αλμυρό. Με παγωτό δεν κατεβαίνει το μάτς. Δεν μπορώ δεν σέντρα να βγάλω. Δεν τη βλέποντας. Εσύ καλέ.
3: Εγώ χθες, παιδιά, έμεινα σπίτι να κάνω πράγματα γιατί σήμερα θα φύγουμε νωρίς-νωρίς.
1: Να φύγετε νωρίς-νωρίς. Εμείς πάντως δεν θα φύγουμε νωρίς-νωρίς. Θα μείνουμε εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο γιατί το Σάββατο έχουμε παρτάρα. Σας περιμένουμε όλους στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσικάρες, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
3: Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges, δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και φυσικά DJ set όλη μέρα.
1: Εμείς θα είμαστε εκεί. Το Zoo Radio θα εκπέμψουμε ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 το μεσημέρι. Ο Μαργαρίτης και η Ειρήνη θα είναι στο μικρόφωνο. Εμείς όλοι θα είμαστε εκεί και θα περάσουμε σούπερ στο Κοτσόβολο της Πηλέας, στο 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να βάλετε την καλύτερη σας διάθεση γιατί θα την βάλουμε και εμείς και θα ζήσουμε το πιο καλοκαιρινό event της πόλης αύριο Σάββατο 20 του Ιούνιου. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα σε όλους. Σκατζούλη μου, ετοιμάσου, θα περάσουμε φοβερά. Το υπόσχομαι. Καλημέρα. Έως και τις 11 θα είμαστε εδώ. Θα έχουμε και τη Μεθάβλωνα στις 10 ακριβώς για να παρτάρουμε μέχρι τελικής πτώσεως.
3: Yes.

0: παρελθόν. Πολλά φιλάκια σε όλους και σε όλες εσάς. Τα πρώτα μηνυματάκια, την αγάπη μας, 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Σήμερα, Παρασκευή 19 του Ιούνιου.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, έχετε μια ισχυρή θέληση, πίστη στον εαυτό σας και σπάνια σας λυγίζουν οι δυσκολίες. Mm-hmm. Εκπέμπεται μια φυσική γοητεία που μαγνητίζει τους γύρω σας. Μερικές φορές γίνεστε απόλυτοι και θέλετε να περνάει μόνο το δικό σας.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, δράμα 88,9, μέσω site www.zooradio.gr. Spotify θα βρείτε εκπομπές και έχουμε και εφαρμογές iOS, Android και Radio Player.
0: Σας είπα ότι σήμερα είναι Παρασκευή, γι' αυτό στην Winmasters θα βρείτε πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Mundial και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα το βρείτε κάπου αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνετε login στον λογαριασμό σας στην Winmasters και έχετε 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Παρασκευούλα μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Winmasters.
1: Για άκουσε λίγο γι' αυτό. Σαν σήμερα το 2001 το animated συγκρότημα Gorillaz κάνει το debut album του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Mm-hmm. Άνοιξε το δρόμο για τη χρήση multimedia animation και avatars στη μουσική βιομηχανία.
0: Αυτό δηλαδή που ζούμε τώρα με τον Golden.
1: Ακριβώς.
0: Και με τις Hendrix. Καλημέρα. Με καιρό να έχει ως 30 βαθμούς, λέει εδώ πέρα η πρόβλεψη, αλλά και λίγες μπόρες. Στο Σαββατοκύριακο μου τις σβήσανε τις μπόρες.
1: Α, και πάλι καλά.
0: Και είναι καλό αυτό. Για να το ξαναδώ μία. Ναι, και άλλη μία εδώ και στον άλλο δορυφόρο.

0: θα γίνει χαμός. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς εκεί έξω, στη ζωούλα μας, στη γλυκιά που μας λέει και οι ηλιαχτίδες. Δεν ξέρω τι ηλιαχτίδες λες ζωή. Η μία ηλιαχτίδα θα είναι σήμερα σαν να κάνει εκπομπή, αλλά δεν θα κάνει γιατί ήδη έχει φύγει. Και λέγεται Νάνση Βλάχου. Καλημέρα στη Φανούλα. Καλημέρα στον Κώστα, στον Παναγιώτη, στον Άλεξ και στον Ιορδάνη, στον Δημήτρη, στον Ηλία, στη Γεωργία και στην Έλενα. Και για εσάς που είστε εκεί έξω και έχουν σπάσει τα νεύρα σας γιατί χάλασε το κινητούλι σας στο γλυκό την πιο λάθος στιγμή, η υπηρεσία Vodafone Take Service με πολύ πολύ γρήγορες κινήσεις θα σου την επισκευάσει και με απόλυτη αξιοπιστία.
1: Γιατί υπάρχουν οι Vodafone Tech Heroes που θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καμία καθυστέρηση.
0: Και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση, αλλά και με πολύ μεγάλη ευκολία να σε εξυπηρετήσουν σε όλα τα καταστήματα της Vodafone, να παραλάβουν το κινητούλι σου ή τη συσκευή σου από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα στο vodafone.gr και στα καταστήματα της Vodafone. Καλημέρα, μήνα και σε σένα. 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Παρασκευιάτικο. Και φίλε Κατζόκυρο, θα σου το πω.
2: Να μου το πεις,
0: ότι είδα βενζίνη 1899.
2: Ναι. Θα βάλω στο γυρισμό!
0: Πιέστηκε όλα στο σοφίλι.
2: Θα φουλάρω για
0: την πίνουμε! Θα την πίνουμε έτσι για το γαμό τώρα, παιδί μου!
2: Τώρα βάλτε και φυγέτε!
1: Βάλτε και φυγέτε, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Αναταράξει με το καλημέρα τη συμφωνία, είπα. Ιράνοι. Οι Ιρανοί δεν πάνε Γενέβη λόγω Λιβάνου. Την τελευταία στιγμή ανέβαλε το ταξίδι του και ο Βαν σε πρόβλημα με τα logistics, λέει, τη συνάντησης, απέδωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Λευκός Οίκος επικαλείται εκκρεμότητες,
0: ναι,
1: στο σχεδιασμό της επόμενης φάσης των διαπραγματεύσεων. Δεν πάει λοιπόν ο J.D. Βαν στην Ελβετία.
0: Θα πάει η Ελβετία, ναι.
1: Πάμε τώρα λίγο στα δικά μας. Τα γερμανικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Εφιαλτικές στιγμές, παιδιά, το διάβαζα από χθες. Περιγράφει ότι είσαι ένας 25χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατήγγειλε πως 5 άτομα τον άρπαξαν, τον έδεσαν και υπό την απειλή όπλου και πριονιού τον ανάγκασαν να μεταφέρει σε τραπεζικό λογαριασμό σχεδόν 20.000 ευρώ.
0: Αλήθεια τώρα.
2: Ναι, αλλά δεν έμαθες ότι ο γκόμενος της αδερφής του ήταν αυτός που τα έκανε και τα οργάνωσε.
0: Πες τα ρε Σκατζόκυρο Κουτσομπόλη της Ελλάδος.
1: Μα ο γκόμενος της αδερφής του.
0: Που ναι. Το... Είναι γνωστή σου?
2: Όχι.
1: Τι? Δυτικά ήταν αυτό.
2: Ωραιόκαστρο.
0: Ωραιόκαστρο. Πώς το έμαθες, αρχηγέ?
2: Το γράψαν μετά αυτό.
0: Αλήθεια, πες μας. Είσαι ο μεγάλος αρχηγός της εκπομπής τελικά. Πού τα πίσω?
2: Βλέπω αποκαλύψεις εγώ.
0: Ποιο αυτό το, πώς το λένε?
2: Το κουζουλό.
0: Το κουζουλό,
2: αποκαλύψεις.
0: Ναι.
1: Για τα λίμματα, είδατε που κατέληξαν στη θάλασσα στην παραλία της Νικήτης στην περιοχή Αγία Βαρβάρα. Έσκασε η γεννήτρια του βιολογικού. Η θαλάσσια περιοχή έχει εκενωθεί. Εξώδικο έστειλε ο δήμαρχος στην ΔΔΕ. Άρα εκεί δεν θα έχει. Το ψάρι. Στα βρώμικα δεν θα πάει το ψάρι.
0: Δεν θα πάει το ψάρι. Πάντως, παιδιά, να ξέρετε. Όλο που χεζόμαστε σε όλη τη Χαλκιδική, δεν θα μείνει η παραλία να κολυμπάμε. Δεν θα μείνει.
1: Είναι δύσκολα είμαστε. Ναι. Πάμε και την προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προαναγγέλει ο Δήμαρχος Κασάνδρας μετά την κοινοποίηση της απόφασης με την οποία επιβάλλεται ποινή αργίας 2 μηνών για την υπόθεση με το Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική το 2023.
0: 2 μηνών.
1: Ποινή αργίας 2 μηνών, ναι.
0: Σιγά. Τι, για πάντα να κλείσουν. Τι αργίας 2 μηνών.
1: Στο Δήμαρχο.
0: Α, στο Δήμαρχο.
1: Στο Δήμαρχο, ναι, ναι. Γενικά.
0: Τίποτα δεν είναι γι' αυτό. Τίποτα. Χάδι. Ναι. Ένα χάδι είναι γι' αυτό.
1: Επίσης, λειτουργούν επίσης τα Λούνα Πάρκ. Δεν ξέρουμε τι άδειες γίνεται αυτό. Και έχει και καταγγελίες για το ίδιο το παιχνίδι, νομίζω. Ότι το βρήκαν σε κάποιο άλλο.
0: Ας μην το πιάσουμε αυτό, γιατί πολύ με στεναχωρεί το συγκεκριμένο θέμα. Παιδιά, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς εκεί έξω. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Το καλοκαίρι εξελίσσεται. Αν και τις έχει τις βροχούλες του δεξιά-αριστερά στο ξεκούδουνο. Είδες καθόλου μου τι άλλο χθες, έτσι που να μου πεις κάτι το οποίο να σου κάνει καλή εντύπωση?
2: Ναι, είδα την Ελβετία.
0: Τι σου άρεσε?
2: Η οποία πήρε
0: μπρος. Πεχταράδες έχει, έτσι.
2: Ναι, αλλά πήρε μπρος όταν οι άλλοι φάγαν κόκκινη. Και τα
0: όχι, ρε φιλαράκι, όχι. Τώρα είσαι άδικος.
2: Γιατί πρώτο ημίχρονο δεν έκανε τίποτα. Ζωήθηκε πάρα πολύ.
0: Δεν το είδες. Κοιμήθηκε στο καναπέ. Πες την αλήθεια. Άμα δεν τα βλέπεις, ναι, μην κάνεις σχόλιο. άρχισε να παίζει φοβερά, έκανε τρεις αλλαγές ο άλλος και πήγε το 1-0. Μετά ήταν η κόκκινη που ήταν και η κανονική. Έτσι, μην είσαι.
2: Είμαι.
0: Ψάχνει ότι θα κερατώσουν. Όχι, ψάχνει ότι θα τον κερατώσουν. Ψάχνει ότι υπάρχουν συνέχεια προβλήματα.
2: Το καλό είναι ότι πήγαμε ταμείο.
0: Πήγαμε. Α, αλήθεια.
2: Ναι, τα πιάσαμε χθες.
1: Άντε ρε.
0: Τι λες, φίλε.
1: Μπράβο.
0: Φωταγωγηθεί η πόλη.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην

0: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη. Η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
9: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
8: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
9: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
10: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Φουλ και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει. We play the hits.
13: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
14: Τι γίνεται έξω και φάτε πρωινέ, τι είπε, τι γίνεται έξω, γίνεται χαμός ή
15: εντάξει, όχι.
14: Να δω.
16: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
17: με τον κύριο Τραφικούλη.
18: Μόνο περιφερειακός η κίνηση αυτή την ώρα από την Πολύχνη μέχρι την Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα.
14: Ναι.
18: Κωνσταντίνου Καραμαλή, Μαστοκέι, Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου επίσης. Και λίγη κίνηση έχει Τσιμισκή από Αριστοτέλους μέχρι Βενιζέλου.
14: Ο Παναγιώτης μας λέει ότι θα γίνουν εργασίες στο περιφερειακό του Σαββατοκυριακό το Σάββατο πάλι. Ξέρεις κάτι, Νάνση?
19: Τώρα το τσεκάρω, θα σας πω μετά.
18: Επίτηδες το κάνω που θα φύγει όλος ο κόσμος.
19: Επίτηδες.
14: Δεν ξέρω γιατί τους είχαμε πει μπράβο την προηγούμενη φορά που δεν ασχολήθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο για κάτι που κάνουν, κάτι στη θέωση κτλ. Ναι. Τώρα να σου πω ότι μέχρι σήμερα έχουμε δει το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μόνο σε φωτορεαλιστικά σχέδια, σκίτσα και μακρινές φωτογραφίες. Για λίγες ημέρες θα έχουμε την ευκαιρία, Ανάση, που να το δούμε και από κοντά.
19: Βέβαια, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανοίγει στο κοινό το εργοτάξιο του νοσοκομείου στις 23 και 24 Ιουνίου με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων κοινοφελού έργου του Ιδρύματος που γιορτάζονται στο πλαίσιο του SNF Νόστος 2026, περίπου έναν χρόνο πριν την ολοκλήρωση και παράδοση του νοσοκομείου στο ελληνικό δημόσιο.
14: Και για όλους εμάς που θέλουμε έτσι να πάμε να ξαναγυθούμε εκεί οργανωμένα, έτσι, και να τα δούμε όλα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή στο snfghi.org. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κόνς.

0: Κωνσταντίνο. Καλημέρα, άντε επιτέλους αύριο ανοίγει και το μετρό. Είναι αλήθεια, Νάνση?
1: Αύριο ανοίγει, ναι παιδιά, σας το είπα, 20.
0: Είδες, τα ήξερε η Νάνση από μέσα.
1: Τα
0: έτσι,
1: ήξερα από κάτω.
0: Τους μετροπόντικες τους ίδιους γνωρίζει. Καλημέρα στη Βασούλα, καλημέρα στον Γιάννη μας. Και πολλές βουτιές εύχεται ο Τζονάρας. Τζονάρα μου, η αλήθεια είναι ότι για νικήτη είχα στο μυαλό μου να πάω. Αλλά επειδή έσκασαν εκεί μέσα να πούμε η βιολογική και έχει γίνει, να σε χέσω μέσα που λένε. Άστα, τι να κάνουμε. Τι άλλο έχουμε να σουλά?
1: Λοιπόν, τώρα ακούστε, υπάρχει μία μελέτη που λέει ότι οι άνθρωποι που φαίνονται νεότεροι από τη χρονολογική τους ηλικία, δηλαδή και οι τρεις εμείς εδώ που φαινόμαστε.
0: Σιγά μου, ψωνάρα!
2: Τι, 10 χρόνια νεότεροι είμαστε.
1: Εννοείται. Έχουν καλύτερη υγεία.
2: Βέβαια.
1: Και χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητα σε σύγκριση με όσους φαίνονται μεγαλύτεροι.
0: Τι σημαίνει θνησιμότητα, εσύ κάτσε?
2: Ότι είμαστε πιο έχουμε ενέργεια μέσα μας.
0: Ό,τι να είναι, είδες στο παγό. Πες το κανονικά. Τι σημαίνει?
1: Να μην πεθάνουμε, βρε παιδάκι.
2: Να μην πεθάνουμε. Γιατί να πεθάνουμε, να πεθάνουμε μια
0: άλλη. Εντρέπεσαι, κολόπεδο.
1: Το να φαίνεσαι νέος κάτσε δεν προκαλεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Παρόλο αυτό, οι μελέτες δείχνουν ότι όσοι φαίνονται νεότεροι από την ηλικία τους έχουν καλύτερους δείκτες υγείας και μπορεί έτσι να ζουν περισσότερο. Όχι επειδή είναι νεανική εμφάνιση, δηλαδή, όχι να πάτε τώρα να μποτοξαριστείτε και να φαίνεστε και εσείς πιο νέοι σαν και εμάς. Όχι.
0: Θα ό,τι βαλιά. Λοιπόν, θα σας διώξω και θα κάνω μόνος με κουμπί. Ψωνάρες και οι δύο.
1: Αυτό περιμένουμε σήμερα. Να μας πεις, φύγετε από μπροστά μου.
0: Τώρα που είδα τη φάτσα σου, πόσο χάρηκες, θα φύγω εγώ για να μείνετε εσείς. Έτσι, δεν θέλω.
1: Είδες όσο χάρηκα.
0: Μη χαίρεσαι τόσο πολύ.
1: Το πίστεψα.
0: Εκνευρίζομαι. Alex Warren.

0: μάτς του Μουντιάζ, Κατζούλη μου.
1: Σηκωνόμαστε με την ησυχία μας.
0: Ωραίος.
1: Και πάμε για καφεδάκι και μπραντς στο Σαβίκο.
0: Ε, ναι ρε παιδιά, γιατί εκτός από GGG γεύσεις σε κρέας και το άπεκτο γυρλού, τώρα απολαμβάνουμε νέο μπραντς μενού που δεν παίζεται. Το δοκιμάζουμε στη Θεσσαλονίκη, στην Αριστοτέλου, στα Λαδάδικα ή στο One Salonica, αλλά τώρα και στην Αθήνα μας, στην Πραξιτέλου 43 στο κέντρο, για τους φίλους μας εκεί που μας ακούνε, για την φίλη μας στην Αθηνά που έστειλε μήνυμα πρωί. Καλημέρα και στην Χρύσα, καλημέρα και στον Αλέξανδρο που ακούει Ζου 90,8. Νασούλα.
2: Έχουμε τώρα τους πιτόγατους. Πρέπει να ανακαλύψετε τι έχουμε βάλει από την ελληνική τηλεόραση για να κερδίσετε μία δωροπιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
0: Και σήμερα είναι επίσης μία θρηλυκή σειρά. Δεν είναι από τις top, ρε παιδί μου, τύπου παραπέντε και τα λοιπά, αλλά νομίζω θα το καταλάβετε.
3: Άμα τον αφήσει να μιλήσει, θα καταλάβει, Παναγιώτα μου.
4: Ωραία, μίλα, ρε Τζίμι. Πες μας γιατί μαζευτήκαμε εδώ έτσι ξαφνικά.
0: 2-3-10-2-32-9-08, με προσοχή.
3: Άμα τον αφήσει να μιλήσει, θα καταλάβει, Παναγιώτα μου.
4: Ωραία, μίλα, ρε Τζίμι. Πες μας γιατί μαζευτήκαμε εδώ έτσι ξαφνικά.
0: Ποια είναι αυτή η σειρά η οποία έχει πρωταγωνιστήσει στην ελληνική τηλεόραση για σεζόν και έχουν βγει και.
2: Πώς σεζόν?
0: Τώρα ρε, θα σου πω κάτι. Θα ψάχνω το Wikipedia να σας λέω πόση σεζόν. Είναι μια πάρα πολύ γνωστή σειρά. Πήσαν και πάρα πολλούς κόσμος, πολλές οικογένειες, πάνω κάτω χαμός.
3: Άμα τον αφήσει να μιλήσει, θα καταλάβει, Παναγιώτα μου.
4: Ωραία, μίλα ρε Τζίμι. Πες μας γιατί μαζευτήκαμε εδώ έτσι ξαφνικά.
0: Ένα κόσμο αλαβή για σας έως 20 ευρώ. 2-3-10-2-32-9-08. Ελπίζω να το βρείτε.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Έλα λίγο. Παρασκευούλα μου γλυκιά, σου στέλνω δυο φιλιά. Pitbull, I know you want me.
6: Και όλα κάτω, και όλα ωμέγα. And this is how we gonna do it.

0: Πιτμπούλ, πάμε και στην Ανούλα τη γλυκιά. Άννα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι καλά?
1: Είσαι καλά.
0: Που είμαστε πάρα πολύ καλά. Πηγαίνεις στη δουλειά, να υποθέσω, ή κάπου αλλού?
1: Ναι, ναι, δουλειά.
0: Έχεις παρέα, είσαι μόνη σου?
1: Είμαι
0: με
1: παρέα,
0: εννοείται. Φιλιά πολλά σε όλους εκεί μέσα. Ευχαριστούμε που μας ακούτε. Πες μου τώρα, Άννα μου, ποια ήταν η σωστή απάντηση σήμερα?
1: Η πολυκατοικία.
0: Ναι! Συγχαρητήρια. Πολλά φιλάκια και καλή Παρασκευή να έχουμε, αγάπη μου. Και αγάπες μου, μάλλον, γιατί είστε πολύ εκεί μέσα. Φιλάκια, φιλάκια σε όλους. Φιλάκια! Δεν ακούστηκε τίποτα.

0: I Just Might, υπέροχο τραγούδι στον Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ μαζί μας και σήμερα. Να στείλω φυλάκι στην Δέσποινα, η οποία πέρασε πάρα πολύ ωραία μέσα στην εβδομάδα στην Χαλκιδική. Κάπου εκεί πρέπει να πήγε. Και ναι, Χαλκιδική μου στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες, ηρεμία, νερά, κρυστάλλινα. Τέλεια. Αλλά λέει, παιδιά, σήμερα γύρισα στη δουλειά και έχει φάει ένα ξενέρωμα. Αμάν, μεγάλο ξενέρωμα. Μη μου ανησυχείς, τι που φαντάζομαι εμείς που δεν πήγαμε πουθενά. Πάλι τυχερή είσαι, έλα.
1: Κρυός ημέρα, σε καλή να χαλαρώσεις και να αφήσεις για λίγο τις μεγάλες αποφάσεις. Ταύρος, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει γύρω από την οικονομική και τη συναισθηματική σου σταθερότητα. Δίδυμος, οι γύρω σου είναι πιο συνεργάσιμοι και πρόθυμοι να σε στηρίξουν. Καρκίνος, έχεις ανάγκη από ηρεμία, ξεκούραση και περισσότερο προσωπικό χώρο. Λέων, οι σχέσεις σου χαρακτηρίζονται από αρμονία και καλή διάθεση. Παρθένος, νέα μαθήματα και εμπειρίες έρχονται μέσα από τους άλλους. Ζυγός, η μέρα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά τα υπέρ και τα κατά της κατάστασης. Σκορπιός, η σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σου δίνει περισσότερη ενέργεια και δυναμισμό.
0: Μάλιστα.
1: Τοξότης, νιώθεις ότι μπορείς να πετύχεις σημαντικούς στόχους αν κινηθείς οργανωμένα. Εγώκερος, απέφυγε τις βιαστικές κινήσεις και δώσε χρόνο στις εξελίξεις. Υδροχόος, από το μεσημέρι και μετά γίνεσαι πιο επιλεκτικός στις επαφές σου. Και τέλος, ηχθείς, η τακτοποίηση πρακτικών εκκρεμωτήτων,
0: ναι,
1: σου χαρίζει αίσθημα ικανοποίησης.
0: Δεν ξέρω τι σου χαρίζει σε ένα αίσθημα ικανοποίησης, Νάνση μου. Μιλάνο για σόπινγκ και ιταλικό στυλ ή Ρώμη για βόλτες στα πιο ιστορικά σοκάκια της Ευρώπης και απεριτίβο.
2: Εντάξει, νομίζω ότι η Ρώμη, είμαι στη Ρώμη.
0: Είσαι στη Ρώμη, η Ιταλία μας καλεί. Η Ιταλία μας καλεί και η EGR μας πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη για να τα ζήσουμε όλα από κοντά. Μπαίνουμε τώρα στο aegeanair.com και κατευθείαν κλείνουμε τη θέση μας για έναν από τους 41 απευθείας προορισμούς της Aegean στην πόλη μας στην Θεσσαλονίκη. Τι ώρα πήγε?
2: Πήγε και 56, Βασίλη.
0: Από την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, έτσι, για την Aegean, όχι στην πόλη μας. Πήγε και 56, οπότε σκάτς να ανοίξουμε την βαϊπεργέρα, λέω εγώ. Λοιπόν, παιδιά, είναι η πρώτη σας ευκαιρία για να βάλετε το όνομά σας στη λίστα για το Beat the Bombers 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Οπότε τι κάνετε, το γνωστό, οι παλιότεροι και μάθετε το καινούργιο. Γράφετε bomb στα αγγλικά ή βόμβα στα ελληνικά. Αφήνετε ένα κενό όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας. Κάνετε αποστολή στο Viber του σταθμού 6931-908-908 για έως 200 ευρώ μετρητά στις 8 και 20.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
9: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
12: Αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
13: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
14: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
15: Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης.
16: Μη λείψει κανείς.
17: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο. Team colleague.
22: Παντρούσκα. Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
24: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
25: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
26: Scandinavian Sleeping and Living.
27: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
28: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
27: Ποιος μίλησε?
28: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
27: Στον δεύτερο.
28: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
27: Τι?
28: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
27: Μπήκα σωστά?
28: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
29: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
27: Όπου θέλω.
29: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
30: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
31: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
32: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
31: What?
33: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
34: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
35: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
36: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Zoo News. Στα γερμανικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει νέα εθνική στρατηγική. Αναταράξεις με το καλημέρα της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Οι Ιρανοί δεν πάνε για νέβη λόγω Λιβάνου και ο Μπεν Στίλερ γυρίζει σειρά ντοκιμαντέρ για την ιστορία των New York Knicks και την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 53 χρόνια. Καιρός νεφός, κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Είναι ο καιρός νεφός, για πες.
0: Νεφός είσαι κατά διαστήματα.
1: Α, γιατί δεν το είπες, γι' αυτό λέμε. Είπες καιρός νεφός. Και κοιτούσαμε εμείς εδώ οι έρμοι.
0: Το φαγά.
1: Ναι.

0: τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Επειδή με ρωτάτε μερικές φορές έξω με βρίσκεται πώς νιώθω για το πρωινό που κάνω. Γιατί εγώ είμαι ένας εκφωνητής γύρω στα 38 χρόνια κάνω εκπομπές και τα τελευταία 2 χρόνια κάνω πρωινό.
3: Πώς νιώθεις, Βασίλη?
2: Και μάλιστα χθες ένας φίλος του Βασίλη του Σακά με ρωτούσε και τα... Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει το πρωινό, είναι ότι η αντίληψή μου είναι μειωμένη και αρχίζει να μειώνεται και των παιδιών. Δηλαδή, τώρα είπε η άλλη καιρός νεφός και δεν,
3: και δεν το κατάλαβα.
2: Δεν κατάλαβε ότι δεν το είπε νεφός κυρίως κατά διαστήματα. Είπες καιρός νεφός, δηλαδή αυτό είναι το μυαλό μας, δεν λειτουργεί κανονικά. Αυτό τους εξηγούσατε, όταν περάσει το μεσημεράκι.
3: Μετά έτσι, τα λέμε ωραία.
2: Έχεις περάσει, έχεις περπατήσει την πέρα σου.
4: Για ολόκληρη κουβέντα.
2: Για ολόκληρη κουβέντα. Τώρα το είναι.
3: Τώρα τις μασάμε.
2: Ψιλονισταγμένα πράγματα. Πώς σου μιλάει η γυναίκα σου το βράδυ και την ώρα που σου μιλάει και μιλάς, λέτε πράγματα που δεν καταλαβαίνω στον άλλον μόνο για ένα νούρισμα. Αυτό βγαίνει μερικές φορές τα πρωινά. Τι έχουμε αυτή την ώρα?
3: Αχ, παιδιά, λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε έρευνα για τις γυναίκες. Έχουμε την παιχνιδάρα μας στο Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκη.
2: Που είναι η πιο αξιόπιστη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Τα κουτσομπολιά από το σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Και πάμε μια βόλτα λίγο έξω. Είναι και Παρασκευή, βλέπετε.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Ο περιφερειακός έχει ένα μικρό κόλλημα μόνο στην Τριαδρία και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου, όλα είναι ωραία εκεί. Στην Τσιμισκή κολλάτε μόνο λίγο στη Χάνθ. Εγνατία Αγίου Δημητρίου, καθαρά τα πάντα. Είμαστε OK.
2: Thank you very much.
5: Hi, I'm Zena and you're listening.

κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: παρήγγειλες και τα φρεντάκια μας.
1: Και είμαστε ωραίοι, περιμένουμε.
0: Έριξες και το καμάκι στο μωρό που σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Είμαι πολύ κοινωνικό άτομο.
0: Άστα αυτά τώρα.
1: Ναι, δεν είμαι εκεί. Πώς με είδες
0: στο τηλέφωνο. Αγόρι ένα. Φέρει δύο καφέδες και βούλωνε. Εδώ στο κορίτσι. Τη είπε κιόλας. Έρχεται και Σαββατοκύριακο, θα πάμε και βόλτες κτλ. Η άλλη τώρα ξύθηκε τέτοια ώρα πρωί-πρωί.
2: Άσε που μπορεί να δουλεύει η κοπέλα το Σαββατοκύριακο.
0: Τώρα για εσάς που τα έχετε κάνει τα καμάκια σας και έχετε γίνει οικογενειάρχες άνθρωποι και ψάχνετε να οργανώσετε το τέλειο παιδικό πάρτι για τα παιδάκια σας, πού αλλού θα βρείτε καλύτερα από την Waterland, να σας το πω εγώ, έτσι, με ένα τέλειο περιβάλλον, με βουτιές, νερό, τσουλήθρες, ωραίο φαγητό και αδιαμφισβήτητη ασφάλεια από την ομάδα των Απαγωστώστων που είναι παντού εκεί, έτσι, γιατί χρειάζονται.
2: Βέβαια, μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού και με τις δύο απίστευτες turbo καμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme, η άλλη πιο απλή και η δίχρωμη Joyride. Παιδιά, θα μας συναρπάσουν αυτό το καλοκαίρι, πραγματικά θα γεμίσουμε με αδρεναλίνη.
0: Δηλαδή, παιδικό πάρτι, διασκέδαση όλα μαζί, τέλεια, υπέροχα. Η Waterland είναι και πάλι εδώ και είναι το σημείο αναφοράς της Θεσσαλονίκης μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αλέκο, ο οποίος είναι εδώ κοντά μας. Να σας πω ότι έχετε ακόμη 1,5 λεπτό για να στείλετε για το Beat the Bomb και η Νανσούλα μας φέρνει κάτι ωραίο.
2: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τώρα. Σας έχω πει πολλές έρευνες για γυναίκες.
0: Πάρα πολλές.
2: Δεν ήξερα ότι υπάρχει ένα γυναικείο GPS που λειτουργεί με χρώματα. Επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερα νευρικά κύτταρα στον οσφρητικό βολβό, λέει, και βλέπουν τον κόσμο με περισσότερα χρώματα. Γι' αυτό όταν λέει, ας πούμε, το αγόρι σου, αυτό είναι, λες το αγόρι σου, αυτό είναι σάπιο μήλο, λέει, και αυτό δεν το καταλαβαίνει.
0: Και αυτό τώρα είναι χρώμα να το λένε σάπιο μήλο, ρε Σινάνση τώρα. Δηλαδή, έχω δει 50 σάπια μήλα, κανένα δεν έχει το χρώμα αυτό.
2: Άκου τώρα εκεί που λέει. Ναι. Λέει ότι εσύ εκεί που βλέπεις κόκκινο, μάλιστα, η κοπέλα σου βλέπει 50 αποχρώσεις. Σοβαρά τώρα, υπάρχουν πάρα πολλοί νευρώνες, έχει περισσότερους νευρώνες το κορίτσι και μπορεί, λέει, να δει πολύ περισσότερα χρώματα.
0: Είναι πολύ στενάχρονο που βλέπετε τόσο σύνθετα τη ζωή. Γι' αυτό δεν μπορείτε να ερεμήσετε, να ξέρεις.
2: Ακόμα και στα χρώματα, ρε.
0: Δηλαδή, είναι οι ορμόνες σας οι οποίες σας παιδεύουν μέσα στο μήνα πολλές φορές. Βλέπετε και τον κόσμο επί 150. Πού να αντέξετε να βγάλετε τη μέρα. Πολύ πληροφορία, ρε φίλε Ελλάδα.
2: Πολύ πληροφορία. Γι' αυτό και είμαστε και πιο κουρασμένες.
0: Είστε.
2: Είμαστε κουρασμένες. Και κρατάμε και το σπίτι.
0: Και κρατάμε και το σπίτι. Ρε φίλε.
1: Γυναίκα, Ελληνίδες.
0: Η πεταλούδη.
1: Τίποτα εμείς.
0: Δύο πραγματάκια ίσα ίσα.
1: 10 χρώματα και στο σχολείο 10 μαρκαδόρους είχαμε. Και πολλά ήταν.
0: Και μπες μέσα στο φούρνο και λες, θέλω μια τυρόπιτα.
1: Και τέλος.
0: Τα κορίτσια αρχίζουν ψάχνουν. Και αυτό τι είναι.
2: Ολική.
0: Τι είναι εκείνο. Τι είναι το άλλο.
2: Η
0: φουρνάρισα, όταν φεύγουν οι γυναίκες εκεί της γειτονιάς μου, η Λίνα μου λέει, δεν αντέχουν να μπαίνουν κορίτσια μέσα. Μου λέει, μου ζητάνε όλα τι είναι από μέσα. Θα τα ανοίξω καμιά μέρα, λέει, θα τα ξεχυλώσω όλα τα τυροπιτάκια και τα σφολιατάκια. Να σου πω, πάρτε μωρή.
2: Δείτε και μην ξαναζητήσετε. Τι δύσκολα. Και ψάχνουμε και την αγάπη.

0: Ούτε παπά, ούτε καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα σε όλους εσάς και τους Έλληνες του εξωτερικού που μας ακούτε βεβαίως. Και για εσένα που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με τη Δημάκης η καθημερινότητά σου γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Αφού μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι, και σου τα έχει όλα έτσι αναλυτικά, τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση. Και κάπως έτσι επιλέγεις πάντα το σωστό για το κάθε έργο σου. Δημάκης, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Και στο νούμερο 19 από το 126 υποδεχόμαστε τον φίλο και παίκτη της ημέρας, ο οποίος σήμερα απίστευτο και όμως αληθινό το σήκωσε με την πρώτη.
2: Ναι ρε εσύ.
0: Χρήστο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εχθές και προχθές είχε καημένη απειβδίσει εδώ. Έπαιρνε τηλέφωνα και δεν σηκώναν τα τηλέφωνα.
2: Φίλε και ξανά έπαιρνα και ξανά.
0: Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, Χριστάρα μου?
3: Φύλακας.
0: Φύλακας. Έχεις ξαναστείλει μήνυμα εδώ?
3: Πολλές φορές.
0: Πάρα πολλές φορές. Ήρθε η ώρα σου,
3: πάρα
0: λοιπόν. Ήρθε η ώρα σου για να παίξεις το Beat the Bomb. Έχουμε τρεις βόμβες. Η μία σκάει κατευθείαν, η άλλη πάει έως 100 ευρώ και η άλλη έως 200 ευρώ μετρητά. Ποια βόμβα θα ήθελες να ανοίξουμε?
3: Αν και χθες προχθές δεν άκουσα.
0: Ναι.
3: Να πούμε την ένα.
0: Να πούμε την ένα, λέει ο φίλος μας ο Χρήστος, και η Νάρση Βλάχου κοιτάει.
2: Δεν με χαλάει.
0: Δεν τη χαλάει ένα η βόμβα την Ανσούλα. Φίλε Σκάτς.
4: Θα συμφωνήσω.
0: Θα συμφωνήσει και ο Σκάτς με την Νάρση σήμερα. Άκου τώρα τι γίνεται, φίλε. Εξέλιξη στην εκπομπή. Συμφώνησαν τα δύο τα ατομάκια και εσύ τι λες για όλο αυτό το πράγμα? Σε αγχώνει ή σου λέει ότι είναι καλό?
3: Καλούτσικο.
0: Οπότε μάλλον δεν αλλάζει βόμβα από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Θα δείξει με τα λεγόμενά σου.
0: Με τα λεγόμενά μου. Εγώ θα σε ρωτήσω εάν αλλάζει βόμβα. Αυτό θα σου πω μόνο.
3: Α, μάλιστα.
2: Μόνο αυτό.
0: Απλό, έτσι. Ένα πολύ απλό. Αλλάζει βόμβα.
3: Δεν βοηθάς πολύ.
0: Ναι, αλλά πρόσεχε. Αλλάζει βόμβα, έτσι ρωτάω.
2: Χαλαρός
0: είμαι. Αλλάζει βόμβα.
3: Όχι, δεν αλλάζει.
0: Όχι, δεν αλλάζει η βόμβα. Κυρίες και κύριοι, μπαίνει στην πρώτη βόμβα ο φίλος μας ο Χρήστος. Και η πρώτη βόμβα πίσω έχει μια πάρα πολύ μεγάλη προσφορά. Σήμερα, επειδή είναι η Παρασκευή, είπα να σου δώσω 50 ευρώ μετρητά για να μην παίξει.
3: Ωρε, φίλε.
0: Τι του έκανα τώρα του ανθρώπα? Ο ανθρώπας σου λέει τώρα το 50 το βάζουμε τσεπούλα και ξεμπλέκουμε, ή να πάμε να ρισκάρουμε και ίσως να χάσουμε, ίσως να μην χάσουμε.
3: Ναι. Έχεις να πεις τίποτα άλλο?
0: Έχω να πω ότι στο τέλος θα μας πω και την αλήθεια. Απλά τα φάμε μαζί. Αυτό έχω να πω.
3: Α, μάλιστα. Λοιπόν, αν και θέλω να παίξω.
0: Ναι.
3: Τα 50 ευρώ θα φάμε μαζί. Αυτό εννοείς?
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι άμα σου αποκαλύψω τα πάντα, θα πρέπει να τα μοιραστούμε τα λεφτά. Εγώ λέω. Κοίταξε.
3: Αναλόγω στο ποσό. Ναι, άμα είναι ναι. Ναι, να τον μοιραστούμε, εννοείται.
0: Τελευταία φορά θα ρωτήσω. Τελευταία φορά. Θέλει τα 50 ευρώ ή θέλει να παίξει?
3: Ναι. Ας παίξουμε.
0: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης έβαλε τα 50 ευρώ στο παντελόνι μου. Φαίνεται ότι το γουστάρει το παιχνίδι, γιατί πήγε να λιώσει από το μαράζι όταν δεν έπαιξε. Οπότε καλή επιτυχία στον Χρήστο.
1: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
3: Stop.
1: 90 ευρώ.
0: Ναι! Είσαι μεγάλο Αλάνη, πήρες όσα λεφτά είχε η βόμβα, ρε φιλαράκι. 80 ευρώ μετρητά, συγχαρητήρια.
3: Έσκασε στα 90 και δεν άκουσα.
0: Ναι φίλε, έσκασε στα 90.
2: Τζάπα κουβανιόμαστε.
3: Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε. Και επίσης να σε συγχαρώ, γιατί είσαι ένας παίκτης που του αρέσει το ρίσκο. Αλλά ήσουνα και σόφρον. Δηλαδή λες κάτσε ναι, ναι. Μέχρι εκεί, τάξη, ο άνθρωπος μου δώσε 50, σπάρω 80 να φύγω. Μέσα στην ημέρα, μέσα στην ημέρα θα τηλεφωνήσει η γραμματεία του ΖΟΥ για να σου δώσουμε τα μετρητά, οκ. Okay? Θες να μάθεις πώς, που ήταν η βόμβα που σε έκαιγε, για άκουσε την λίγο.
4: Έρχεται με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Η δεύτερη βόμβα είχε το σκάσιμο μέσα, αλλά η τρίτη βόμβα είχε μέσα... Κανένα σκάσιμο στα 200 ευρώ. Δηλαδή τα έπαιρνε όλα. Εάν ρίσκαρε τόσο πολύ, που δεν θα ρίσκαρε προφανώ. Okay?
3: Ναι.
0: Αυτά. Ναι, ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα.
3: Έτσι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ από τον κύριο. Καλοφάγοντα.
0: Καλοφάγοντα.
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Κυρίε και κύριοι, πολύ χαρήκαμε με τον παίκτη τη ημέρα.
2: Καλό παίκτη.
0: Και μακάρι να κερδίσουν και στι 10 και 20 συνάντηση μου. Αλλά τόσα και περισσότερα.

0: Βένια και στο κουκλάκι της. Καλημέρα στην Θεοδώρα. Καλημέρα στην παρέα. Ετοιμαστείτε από Δευτέρα, λέει. Θα έχω παιδιά ρομποτάκια μαζί. Ξεκινάμε και από πότε θα σας ταράξω, λέει, στις φωνητικές. Καλημέρες. Αυτά τα λατρεύουμε, γλυκιά μου Θεοδώρα. Στην ζωούλα μας, αγαπημένη Βασίλη, και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι μέχρι να πιούμε καφέ. Μην νομίζεις ότι τα αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά που λέτε. Έχεις δίκιο και αυτό μας κάνει να είμαστε ευτυχισμένοι. Κυρίες και κύριοι, να χαιρετήσω και τη φιλινάδα μου, την Σοφία, που στο δρόμο για την Αθήνα έχουμε μια νέα αρχή για τον γιο Μιχάλη. Σου ευχόμαστε, φίλε μου Μιχάλη, τα καλύτερα με πάρα πολύ αγάπη από το Zoo Radio. Έτσι κράτα γερά, κράτα γερά, και να θυμάσαι τη Μανούλα αν της λες καμιά καλημέρα έτσι φωνητική, να της πες κανένα τηλέφωνο, γιατί αν και το παίζει βράχος, ξέρουμε ότι
1: θα ξεροσταλιάζει.
0: Ναι, θα ξεροσταλιάζει. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Χριστάρα. Δεν είναι τίποτε τρομερό αυτό που παθαίνετε. Απλά ένα ξεμάτιασμα χρειάζεσαι εσύ και η Νάνση. Ο Σκάτς, άστο, έναν εξορκισμό. Και...
2: για να του φύγουν όλα.
0: Γεια σου, ρε Χριστάρα, από τα Πάλιουρα. Μην νομίζετε ότι χάθηκα, λέει. Απλώς άλλαξε βάρδια η πεθερά μου και κάνω σεξ τα πρωινά πια. Με τη σύζυγο.
3: Είσαι ωραίο,
0: τι ακροατάρα είναι.
1: Τι ωραίος, ρε, φοβερό.
2: Λοιπόν, πάμε στην Καρντάσιαν, την Κλόε Καρντάσιαν, η οποία φόρησε ένα μαύρο αμάνικο και πήρε επενούς για τους τρικέφαλους. Τι τρικέφαλοι είναι αυτοί και τι χέρια ωραία.
1: Φοβερό χέρι.
2: Τι φοβερή τρικέφαλοι είναι αυτοί. Και η μάνα της ζουρλή. Τι κορίτσαρος είναι αυτός, τι τρικέφαλος έχει η κόρη μου. Εκεί άλλες φορές λέει, λέγατε για τα οπίστια μου. Τώρα το γυρίσατε και λέτε για τους τρικεφάλους.
0: Προτιμούμε τα οπίστια.
2: Και εγώ όπως τη βλέπω στο πλάι έτσι που είναι, τα οπίστια είναι.
0: Καλύτερα.
2: Καλύτερα με τους τρικέφαλους.
0: Για να μας κάνουν τετρακέφαλους.
2: Πάμε και στον μοναδικό Νόβακ Τζόκοβιτ. Γιατί μωρέ.
0: Δεν έχουμε εμείς τετρακέφαλους. Εμείς δεν έχουμε τετρακέφαλους.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Μας ζαλίσετε το κεφάλι με τους λαγοκέφαλους. Επειδή εμείς έχουμε τετρακέφαλους, τους ορίζεστε. Πες εγώ, ρε μου.
2: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε μια φοβερή έκπληξη στη σύζυγό του, τη Γέλενα, για τα γενέθλιά της. Έκλεισε ένα μέρος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ξαφνικά.
0: Τι?
2: Σβήνουν τα φώτα.
0: Καταιγίδα.
2: Όχι.
0: Έλα.
2: Και σηκώνονται στον αέρα πάρα πολλά drones, τα οποία σχημάτιζαν ευχές.
0: Τι λέγανε, παιδί μου.
2: Ήταν κάτι φοβερό, κάτι πάρα πολύ όμορφο.
0: Μπράβο.
2: Που το οργάνωσε ο ίδιος και τα παιδιά τους. Και ήταν όλο ευχές. Γέμισε ο ουρανός με drones.
0: Τι λέγανε, τι ευχές ήταν.
2: Ήτανε στα
1: χρόνια πολλά.
2: Στα σέρβικα,
1: ρε. Ναι, ρε, εσύ, Βασίλη, για τα γενέθλια.
0: Αυτό θέλω να ακούσω, τι έλεγε στα σέρβικα.
2: Στα σέρβικα, χρόνια πολλά.
0: Τάκοσλάβα. Κομούριαλα.
2: Κάτι άλλο.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο που είδα για τον Τζόκοβιτς. Το ξέρετε ότι η Ντάρα ήταν στα Mad Walk προχθές.
2: Ναι.
1: Χόρεψε μαζί της και με την κόρη του. Ήταν κάπου, βρεθήκανε μαζί και χόρεψε μπαγκαράγκα.
2: Μπράβο.
0: Πού μωρέ έγινε αυτό?
1: Πού, στην Αθήνα, ναι. Πού να έγινε, αφού στην Αθήνα ήταν η Ντάρα. Στην Αθήνα ήταν και ο Τζόκοβιτς.
0: Τζόκοβιτς, αγόρι μου, δεν είναι που δεν σε ξέρω. Θα σου έλεγα να τη βάλει αυτό να μπουν στα σέρβικα. Εδώ άκουγε έτοιμο.

0: Λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
5: Joyride.
7: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.

0: Zoogla Kids.
1: Και νέα Family Καντίνα. Γιατί το φαν ανοίγει την όρεξη.
0: Νέα εποχή Waterland.
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
2: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222. Και στο cavoolimpo.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
4: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-6.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε
14: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: οι τραγουδάρες μόνο στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες για την Θεσσαλονίκη. Και ήθελα να πω, λέει, στον αέρα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μας γράφει ο Χρήστος, που σας ακούω χρόνια για όλα τα δώρα, όπως και για τη βίλα του Ζου στην Άφητο Χαλκιδική στο 2005.
1: Τι ήταν αυτό τότε,
0: είχα κερδίσει, λέει, τότε. Και για την ψυχαγωγία που μας προσφέρετε, λέει. Έλα ρε φιλάρα, και τι θυμήθηκες τώρα, τι δωράρα ήταν αυτή.
1: Και τι βιλάρα ήταν, με πισίνα.
0: Και μετά είχαν βγει εκεί στο Star FM και μας κλέψανε και το είχαν πει το σπίτι του Star FM και κάτι τέτοια. Το θυμάμαι αυτό, σαν τώρα είχα εκνευριστεί πάρα πολύ. Καλημέρα στην Βούλα μας, καλή Παρασκευούλα και σε σένα. Καλημέρα στην Ελένη μας, την Γλυκιά, από την Βροχηρία, αλλά με ήλιο σήμερα Λάρισα. Θα συνδεθούμε και με τον Ζόρζ Μουνιέ κάποια στιγμή. Στην Πενελοπάρα μας που είναι εδώ δίπλα μας και σήμερα, στον Κωνσταντίνο, νομίζω ότι δεν έχει έργα, ρε φίλε, για την κατεδάφιση της γέφυρας του Πανοράματος. Έχει γίνει αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι δεν είναι? Έχει και άλλα έργα.
2: Έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο αυτό. Τώρα εγώ ό,τι έψαξα και βρήκα, έχει έργα μέχρι και σήμερα. Σαββατοκύριακο δεν μου δείχνει κάτι.
0: Έτσι λέει, Κωνσταντίνε, θα το ψάξουμε κι άλλο, αλλά δεν ξέρω καθόλου παραπάνω να σε ενημερώσω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σταύρο, ο οποίος είναι εδώ. Παιδιά, καλημέρα. Εννοείται, ρωτήστε μία γυναίκα πόσα χρώματα έχει το ουράνιο τόξο και θα σας πει 50, ενώ όλοι ξέρουμε ότι έχει 7. Κοίταξε.
2: Εκεί που συνδέονται.
0: Εκεί που συνδέονται. Α,
2: άκου
0: τώρα. Άκου τώρα, φίλε Σταύρο, και πάρει την απάντησή σου που είναι πληρωμένη. Καλημέρα, καλημέρα. Για πες λίγο.
2: Λοιπόν, σας έφερα τώρα την καλή είδηση της ημέρας. Είναι η Ήρα, μια υπέροχη σκυλίτσα ράτσας λαμπραντόρ, και αποτελεί τον πρώτο επίσημο σκύλο διασώστη ναυαγοσώστη στην Ελλάδα. Ναι. Ανήκει στην ομάδα έρευνας και διάσωσης του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και είναι ο μοναδικός σκύλος στη χώρα μας με τόσο εξειδικευμένες δυνατότητες στην υδάτινη διάσωση. Να σας πω ότι η Ήρα φοράει ένα ειδικό, έτσι, σαμαράκι κόκκινο γυλαίκο, σαν ναυαγοσωστικό γυλαίκο.
0: Ναι, ναι.
2: Και μόλις δει άνθρωπο να κινδυνεύει, βουτάει, τον πλησιάζει. Ο άνθρωπος πιάνεται από το γυλαίκο της και τον μουλική με ασφάλεια μέχρι την ακτή. Έχει γίνει η εκπαίδευσή της από τότε που ήταν 4 μηνών. Ξέρει να κάνει κάρπα, θέλω να σας πω, η Ήρα. Και η συμβουλή που δίνει ο Ερυθρός Σταυρός για αν δείτε κάποιον να κινδυνεύει μέσα στο νερό είναι να μην βουτήξετε, γιατί μπορεί να γίνουν ατυχήματα και να φύγετε κι εσείς άμα δεν ξέρετε πώς να σώσετε κάποιον. Φωνάξτε να ναυαγοσώστη. Άμα δεν έχει ναυαγοσώστη, πετάξτε ένα φουσκωτό φλαμίγκο, κάτι
0: τέλεια,
2: θα βρείτε
0: τέλεια
2: στην ακτή.
0: Εμείς, γιατί δεν τα προλάβαμε όλα αυτά. Το 2005 ήμασταν 5 χρονών. Τα καλύτερα χάσαμε. Έχουμε και πολλά και τώρα. Έτσι. Να σου πω ότι σε μία ώρα από τώρα
2: σας
0: δίνουμε ένα φοβερό τριήμερο.
2: Ορίστε.
0: Έτσι, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, και μάλιστα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και φαγητό και εξαπλώστες και τα λοιπά. Φίλε Αλέξανδρε, μη μου γκρινιάζετε. Μην μου κρινιάζετε κι εσείς, γιατί σήμερα τι μέρα είναι, Σκατς?
1: Σήμερα είναι Παρασκευή.
0: Και βεβαίως πρέπει να ξέρετε ότι η μέρα η Παρασκευή είναι δυνατή για την Win Masters, στην οποία θα βρούμε πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Και το σημαντικό που δεν θα βρεις πουθενά αλλού είναι ότι σήμερα, όπως και Τετάρτη και Κυριακή, κάνεις login στο λογαριασμό σου στην Win Masters και έχεις 5 spins εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα μπαίνουμε και παίζουμε με τα δωρεάν spins που μας χαρίζει η Win Masters. Τώρα, επειδή περιμένει ο καφές έξω, άνοιξε λίγο. Άνοιξε λίγο.
3: Γιωργάρα!
0: Γιωργάρα μου, έλα, τελειώνουμε έλα την εκφώνηση και σου χαρίζουμε το επόμενο τραγούδι που μας ξυπνάς κάθε πρωί με τις καφεδάσεις που μας φέρνεις. Είναι μια ροκιά για σένα, το Rock and Roll Queen από τους Subways, με πολύ αγάπη εδώ από το show το πρωινό. Έλα, αγόρι μου.
4: Πάντα στον Zoo 90,8.

0: Άρα είναι αυτή στο καλοκαίρι του 2026 που χορεύουμε, που περνάμε τέλεια. Και αύριο έχει να γίνει και στον Κοτσόβολο χαμός βεβαίως, 12 με 3 ζωντανή κομπή με τον Μαργαρίτη και την Ειρήνη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Και είναι... εκεί που χορεύεις.
0: Είναι Ανσούλα, δεν ξέρω όμως.
1: Θα με σκέφτεσαι, Βασίλη, λίγο θα με μακριά.
0: Σιγά με τραγουδάω και το θα σε σκέφτομαι του Βέρτη, ρε. Θα με σκέφτεσαι. Αυτό δεν είναι. Βέρτη είναι αυτό.
1: Βέρτη είναι, αλλά δεν είναι. Δεν με σκέφτεσαι.
0: Α, δεν με σκέφτεσαι. Ναι. Εντάξει, θα το αλλάξω για σένα. Χαλάει το κινητό μας, παθαίνει ζημιά το κινητό μας, τρελαίνεται το κινητό μας, σπάει η οθόνη από το κινητό μας. Όλα αυτά μας τρελαίνουν όμως το μυαλό, φιλενάδα. Γιατί?
1: Γιατί όμως δεν χρειάζεται να τρελαθείς, Βασίλη. Σου έχουμε τη λύση. Είναι η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
0: Μάλιστα, να πούμε ότι υπάρχει και 12 μήνες η εγγύηση και μπορούν να έρθουν να σου το πάρουν και από το γραφείο ή από το σπίτι, αν δεν προλαβαίνεις, να το πας εσύ σε ένα κατάστημα της Vodafone και μπορείς να μάθεις περισσότερα φυσικά στο Vodafone ή στο Vodafone.gr. Καλημέρα να πω στην φίλη μου την Αμαλία. Λέει, και εγώ, παιδιά, θυμάμαι τα παλιά σας, τα zoo parties, τα bye bye school parties που είχα έρθει στο πρώτο. Θυμάμαι που είχε γίνει χαμός με 5.000 κόσμο.
2: Στο
0: ναι.
2: Club Vogue ήταν τότε.
1: Πιπίνη και εσύ.
0: Ναι. Πού το θυμάσαι, ρε φίλε.
2: Στα Vogue έχουμε κάνει στην αποθήκη, στο λιμάνι.
0: Όλες οι μιλφάρες είναι μεγαλωμένες από το Zoo Radio. Αυτό το ξέρεις. Λοιπόν, σταμάτα. Η Γιώτα γράφει, παιδιά, τι μου θυμήσατε τώρα, και εγώ είχα κερδίσει την εβδομάδα στη βίλα στην Άθετο και ήταν ένα φανταστικό δώρο. Ρε, πού είστε εσείς όλοι και μας ακούτε τόσα χρόνια, μα τι συγκινητικό είναι αυτό.
1: Συγκινητικό πραγματικά.
0: Δεν μας έχετε αφήσει ποτέ, τι ωραίο πράγμα είναι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μελέτη, τι τραγουδάρα έβαλες, λέει. Πάει τον ήπια από τους γείτονες, το έβαλα τέρμα σήμερα, γιατί ροκιά μιλάει ο φίλος μου ο Μελέτης, μάλλον. Η Σοφή είναι εδώ, καλημέρα στην πιο ζωηρή παρέα. Το Φροσάκι μας έσκασε μύτη και αυτό. Παρασκευό, καλημέρες και από εμάς, αγάπη μου. Η Μιχαέλα μας, η Μιχαέλα μας η γλυκιά, και βεβαίως το Μαράκι. Είναι πολύ ακόμη, αλλά πρέπει να γελάσει το χιλάκι μας λίγο. Έλα, σκάτς.
2: Κάτι δημητριακά είχαν σχέση.
0: Έλα.
2: Αλλά δεν τα πήγαν καλά και χώρισαν. Και οι φίλοι του ενός, λέγοντάς του για να τον παρηγορήσουν, ρε μπρο, μη στεναχωριέσαι, όλες γκρανιόλες είναι.
0: Θα σου πω κάτι, συγχαμερό, ήταν συγχαμερό. Δηλαδή τι γκρανιόλες ήταν όλες, είναι πλησιά αυτή τώρα.
1: Ε, μωρή γκρανιόλα.
0: Έλα ρε, συσκάτσια. Εκεί που

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιωτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δωρε επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
8: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
3: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Zoo News. Στα γερμανικά εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει νέα εθνική στρατηγική. Αναταράξεις με το καλημέρα της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Οι Ιρανοί δεν πάνε Γενέβη λόγω Λιβάνου. Και ο Μπεν Στίλερ γυρίζει σειρά ντοκιμαντέρ για την ιστορία των New York Knicks και την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 53 χρόνια. Καιρός, νεφώσεις, κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
9: Καλημέρα Ελλάδα! Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
10: Έλα, εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι Παρασκευή και το χαιρόμαστε. 19 του Ιούνιου, ακόμη πιο καλό, που σημαίνει ότι είμαστε πιο κοντά στις καλοκαιρινές διακοπές. Εσείς αλήθεια πότε φεύγετε εκεί έξω? Γιατί εμείς πάντα εδώ, είναι το κλασικό, το Αυγουστάκι, το οποίο φεύγουμε, γιατί σταματάνε και οι μετρήσεις των ραδιοφώνων και πάμε και ξεπλένουμε τα κορμιά μας με αλμύρα στο Αιγαίο. Άμα αφήσει μια φορά να μιλήσω χωρίς να βογκάσεις και να πούμε.
8: Μα τώρα έτσι που το είπες, ξεπλένουμε τα κορμιά μας με αλμύρα, δηλαδή.
10: Αφού είμαι ποιητής.
8: Παραστάτωσης.
10: Αφού είμαι ποιητής, αφού το ξέρεις αυτό. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Τι έχουμε αυτή την ώρα?
8: Λοιπόν, έχουμε το παιχνίδι μας στα ασύνδετα και σας δίνουμε δύο λέξεις. Πρέπει να φτιάξετε μια ιστορία μέσα σε 20 δευτερόλεπτα για να κερδίσετε ένα δώρο. Μια δωρεπιταγή TGI Fridays να πάτε να φάτε, να ευχαριστηθείτε και ναι, να πιείτε. Έχουμε το σημείο εκείνο που φεύγει το στρες. Ποιο σημείο στη φύση είναι αυτό εκεί που πάμε και μας φεύγει όλο το στρες? Έχουμε το ζόρς μου μια από τα τελιέ του στη Λάρισα. Το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς και το χρυσό κουκουνάρι από το TikTok.
10: Πολύ πολύ ωραία. Να σας πούμε ότι έχουμε το μεγάλο το διαγωνισμό, το πες. Γιατί τώρα εγώ ήμουν λίγο αφηρημένος, διάβαζα κάτι μηνύματα.
8: Όχι, αλλά
10: πάλι το ξέχασες.
8: Η αλμύρα είναι εκεί.
10: Η αλμύρα είναι εκεί, εκεί στις 9.45 περίπου ή λίγο και πιο πριν. Θα σας έχουμε το μεγάλο μας διαγωνισμό για το τριήμερο στο Πευκοχώρι με όλα πληρωμένα και διαμονή για δύο νύχτες, αλλά και ξαπλώστρες και φαγητό, όλα δωρεάν από εμάς για εσάς. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ιωσήφ, ο οποίος δυστυχώς λέει: «Παιδιά, τελειώνει η άδειά μου και ποιος γυρίζει?» Πω, καλά ήταν μια εβδομάδα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Μάνο, μας έβαλε να ακουγόμαστε στο μηχανουργείο. Τα παππούδια με κοίταξαν περίεργα που έβαλα ξένη μουσική αντί για λαϊκά. Λέει, κάνε τους μια αφιέρωση.
8: Παππούδια τώρα, πού, τι αφιέρωση,
10: τι αφιέρωση να κάνουμε.
8: Τους είπες παππούδια.
10: Αγόρια μου, εσείς που είστε λίγο μεγαλύτεροι, δεν υπάρχει ηλικία. Μόλις περάσει το επόμενο όμορφο κορίτσι, κοιτάξτε το για να το αποδείξετε. Τα μηχανουργία, τα συνεργεία αποδεικνύουν την αλήθεια της ζωής. Γιατί όταν είσαι μερακλής δεν υπάρχει.
8: Σταμάτα
10: ηλικία.
8: Τώρα σκέφτομαι παππούδια να τους τρέχουν τα σάλια.
10: Καλημέρα και στον Γιώργο. Ωραίες αναμνήσεις. Λίγο μετά λέει από τον Kiss FM τότε ήτανε και ήμουν φοιτητής και έγραφα τα τραγούδια σε κασέτες. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα.
11: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
12: με τον κύριο Τραφικούλη.
13: Ο περιφερειακός έχει τα προβλήματά του από την Πολύχνη μέχρι και την Τριαδρία και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, σχετικά είμαστε καλά. Όμως κίνηση έχουμε Βασιλίσσης Όλγας και Βασιλεός Γεωργίου. Η Τσιμισκή ανοίγει μετά την, θα πω, Αγία Σοφίας. Ενώ η Εγνατία έχει λίγα κολληματάκια στο ύψος της Καμάρας. Αγίου Δημητρίου κινείται καλά. Λαγκαδά επίσης κινείται καλά. Και δεν έχουμε άλλα θεματάκια. Είμαστε ωραίοι.
10: Έχεις μια εκνευρισμένη ερώτηση από την Μέη.
13: Τι λέει η Μέη?
10: Σκάτζ, όλα καλά με τα γατάκια?
13: Μια χαρά, τρία ήταν σήμερα, τα τάισα, με περίμεναν. Χαϊδευτήκαμε.
10: Σε συγχάθηκα, ρε.

0: Είναι υπέροχος, είναι ο Νταμιάνο Ντέιβιτ και το The First Time We Met, 19 του Ιούνιου. Γλυκές, όμορφες, περιποιημένες καλημέρες και καλοχτενισμένες σήμερα. Καλημέρα στη φίλη μου την Χριστίνα που είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Στον Τζόρνταν, το δυνατό, τον Μπέκτουρα και τον Στέλιο, ο οποίος λέει το σημείο που φεύγει το στρες είναι το σημείο G, να της πεις της Νάνσης να μην πει την έρευνα, το ξέρω εγώ. Ρε, εσύ, έχουμε πολύ αγριεμένους παντρεμένους πάντως. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι. Άγρια όντα οι παντρεμένοι που ακούν το πρωινό σόου του Ζου. Και σας συγχαίρω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Και υπόσχομαι καλύτερες μέρες για όλους τους παντρεμένους που ακούνε το πρωινό. Κυρίες και κύριοι, συγχαρητήρια. Για πες.
1: Γιατί και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή, Βασίλη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Θέλει να σας πω λίγο για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Όχι, θέλω να μου πεις για το παιχνίδι. Ασύνδετα δεν έχουμε.
1: Ασύνδετα έχουμε φυσικά.
0: Τρελάθηκες.
1: Επειδή με ρωτούσες πριν και το ψάξα και το βρήκα.
0: Εντάξει, αυτό πιο μετά.
1: Λοιπόν, έχουμε το παιχνίδι μας τώρα. Σας δίνουμε δύο λέξεις. Πρέπει να φτιάξετε μία ιστορία για να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Και δεν ξέρω άμα το θυμάστε από χθες που σας το έλεγα, ότι 21 του μηνός την Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα Fridays και ντύνονται στα λευκά και μας προσκαλούν για το απόλυτο White Night Party με μουσική, summer vibes, δάκυρι με 3 μόνο ευρώ. Mm-hmm. Απολαστικές γεύσεις, lime, mango, φράουλα και blackberry. Όλα αυτά. 21 Ιουνίου στα αγαπημένα μας TGI Fridays.
0: Η ιστορία θα είναι γρήγορη, θα είναι σύντομη, έως 20 δευτερόλεπτα. Θα μπλέξετε τις δύο λέξεις. Θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-232-908, 2310-232-908, για να βγείτε στον αέρα μετά από το Scuds. Κυρίες και κύριοι, η πρώτη λέξη είναι...
1: Ανεμόμυλος.
0: Ο ανεμόμυλος είναι, ωραία, φιλαράκι, ωραία, μου, και θέλω να το συνδυάσει με το κατούριμα.
2: Πέρσι που ήμουν στη Μύκονο, ναι, όλο νάμος, βαρέθηκα και λέω, δεν πάω να δω και τους ανεμόμυλους. Και εκεί που τους χάζευα, αχ, ήταν τόσο ωραία η θάλασσα, ο ουρανός και μήνε το κατούριμα.
0: Τι δε σύρει. Μια ιστορία να κάνεις προκοπής. Δηλαδή, χάζεις τους ανεμόμυλους και κατουρήθηκες.
2: Γιατί ήταν τόσο ρομαντική η ανεμόμυλη.
0: Άμα τρέχει νερό, κατουργέται ο άνθρωπος. Όχι, άμα κοιτάνε κύριε σου, είναι οι ανεμόμυλοι. Έλα, ρε σκατζόχερη, πάμε στη γραμμή.
2: Καλημέρα. Έτσι μου ήρθε.
0: Καλά, κατούρα. Καλημέρα. Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, φιλαράκι μου?
3: Καλά, εσύ?
0: Είμαστε πολύ καλά εδώ να, με τον σκατζόχερο. Δεν βγάζω εγώ άκρη και προκοπή δεν θα γίνει. Λοιπόν, πώς σε λένε?
3: Ρίγα.
0: Ωραία, ο Ρίγας, ο Φεραίος, ο Βέλης στην Λύση. Ρίγα μου, μεγάλε μου Ρίγα, είσαι έτοιμος να κάνεις τη δική σου ιστορία?
3: Βεβαίως.
0: Η πρώτη λέξη και για σένα είναι η ανεμόμυλη, έτσι, μην τους κατουρίσεις και εσύ δηλαδή. Yeah. Και η δεύτερη λέξη ποιο είναι, Νάση, για το Ρίγα?
1: Φασόλι.
0: Φασόλι, πάμε.
3: Εκεί που ήμουν στους ανεμόμυλους κάτω στην... στο δρόμο, ρε παιδιά, ξαφνικά, ναι, βλέπω να πίνουν κάτι φασόλια μεγάλα και άρχισα να τα τρώω.
1: Κάτι
0: από τον ανεμόμυλο.
3: Ωραία, κι
0: αυτό.
3: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία που ήταν, ε. Περπατούσαν εκεί οι γίγαντες. Κάναν μια βόλτα και στους ανεμόμυλους οι γίγαντες. Και λες, πού πάτε οι γίγαντες, καθίστε να σας φάω. Τι να κάνω κι εγώ, έχω συνηθίσει αυτά που κάνει ο Σκάτς. Τα κάνετε κι εσείς. Πλέον σας δίνουμε τα δώρα. Άιντε, πάρτε, βάλτε. Θα καθίσεις να μιλήσεις με την Άση για να πάρεις το δωράκι σου. Οκ, φίλε μου, Ρίγα, ναι.
3: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Αφού δεν είπε.
1: Σαν τα μούτρα σου έχει κάνει, ρε σκάτζου ακροατέ.
0: Εγώ περίμενα να πει: βρήκα κάτι φασόλια, έφαγα, με πιάνε ένα κόψιμο και έχει ανεμόμενου. Εσύ του κατούρισε, αυτό να του χέσει. Hey, what's up, it's BB Rexha.

0: State of Mind είναι ένα από τα πιο λατρεμένα μου τραγούδια όλων των εποχών, αυτό εμένα, Νάνση.
1: Μήπως σε καλή Νέα Υόρκη φέτος.
0: Λες.
1: Με τα λαγοκέφαλα και τους βιολογικούς. Μήπως πρέπει να πας προς τα εκεί.
0: Δεν ξέρω εμένα, αλλά με καλούν το στομαχάκι μου πάντα. Και θέλεις σκατζούλι μου γλυκέ. Το Great Greek Grill στο πιάτο, στο χέρι ή στο σαλόνι για τους μεγάλους αγώνες. Για Σαβίκο είσαι, φιλαράκι.
2: Βέβαια, γι' αυτό μπες στη φάση με το Σαβίκος App και βρες άπεκτες προσφορές, Βασίλη, για να ξεκινήσει καλά η μέρα.
0: Τι ωραία μέρα με ζουμερά ελληνικά κρέατα, 100% ελληνικά και γεύσεις που δεν παίζονται, σε τρία σημεία στην πόλη μας, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43 στο Σύνταγμα, και το Μουντιάλ πηγαίνει αλλού. Τι φωνή έχει αυτή η αλυσιακή, Θεέ μου, γράφει ο Δημήτρης. Δημήτρη μου, συμφωνούμε 100%. Και τι τραγουδάρα είναι αυτή. Υπάρχει και μια μπαλαντοειδής εκτέλεση που την παίζουμε τα βράδια στον Velvet μερικές φορές, που δεν έχει μόνο το πιάνο.
1: Ναι,
0: και χωρίς τον Jay-Z.
1: Το έχω ακούσει.
0: Είναι
1: επίσης
0: φανταστικό, φίλε Τζιμάρα. Καλημέρα στον Σάκη μας, στην γλυκιά μου την Ρέα, στην Δήμητρα. Καλημέρα, λέει η Παρασκευούλα Ζαχαρένια, και από εμάς εδώ, από την Καλλιόπη. Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα. Και τώρα το κορίτσι, κάτι που υποσχέθηκε, θα μας το φέρει εδώ στο πιάτο.
1: Βέβαια, γιατί οι επιστήμονες το έψαξαν και βρήκαν ότι ο εγκέφαλός μας παθαίνει ένα μικρό reset όταν είμαστε κοντά σε νερό. Θάλασσα, λίμνη, ποτάμι. Να σας πω, ακόμα και το συντριβάνι, λέει, μας κάνει. Το ονομάζουν Blue Mind, μπλε νους. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Ότι ο ήχος των κυμάτων ή του τρεχούμενου νερού κλέβει την προσοχή του εγκεφάλου μας με τόσο γλυκό τρόπο που το σύστημα λέει, όπα, εδώ είμαστε ασφαλείς. Ας κατεβάσουμε τις ταχύτητες. Πέφτει η κορτιζόλη, ορμόνη δηλαδή του στρες. Πέφτουν οι παλμοί. Ανεβαίνει η σερωτονίνη και ξαφνικά η μέρα σου γίνεται πιο όμορφη. Απλά αν πας δίπλα στο νερό.
0: Εγώ γουστάρω πάρα πολύ τα ποτάμια. Μου αρέσει η θάλασσα πάρα πολύ. Αλλά στο ποτάμι, ξέρεις τι μου αρέσει, είναι τρεχούμενο.
2: Δηλαδή είναι διαφορετικό.
0: Έχει κατεύθυνση, κατάλαβες. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Για πες ένα άλλο.
1: Αυτό, αν δεν μπορείτε να παλέψετε και να πάτε στην παραλία, μπορείτε να πάτε σε ένα ποτάμι, σε μια λίμνη, γιατί λένε.
0: Ή στο συντριβάνι Χαριλάου.
1: Ωραιότατο. Μπλε νους και εκεί.
0: Εκεί όλα τα παιδάκια πετάνε μέσα. Πράγματα τα ψαρεύουν με ξυλάκια. Μια χαρά είναι και εκεί. Γιατί μερικές φορές λέμε, πού πας παιδί μου εκεί πέρα. Το παιδί χαλαρώνει.
1: Τα παιδιά δεν τρέχουν πάντα στα συντριβάνια.
0: Πάντα στα συντριβάνια.
1: Κάτι ξέρουν.
0: Ναι, θέλουν να πέσουν μέσα και να μπλέκουμε εμείς. Αυτό ξέρουν.
1: Χαριλάου όμως τα έχει όλα.
0: Χαριλάου συντριβάνι, μιλάμε 800 κιλά κυβικά νερό εκεί μέσα.

0: αφού είναι καλή Παρασκευή, όλο παιχνίδι θέλω.
1: Να
0: με παίζετε και εμένα.
1: Ναι, να σε παίζουμε, θα σε παίζουμε. Πού θα πας το Σαββατοκυριακό σου?
0: Αχ, Βασίλη, ήθελα να φύγω από σήμερα.
1: Ναι.
0: Αλλά έπεσε πάρα πολύ δουλειά. Δεν ξέρω, ίσως προλάβω. Αλλά θα πάω μάλλον αυθημερών σίγουρα μπανάκι την Κυριακή.
1: Α, εντάξει, εντάξει.
0: Ήθελα κάπου να πάω και να μείνω.
1: Πλαταμόνο να πας. Έχεις πάει Πλαταμόνο από κάτω, από την κάτω την πλευρά, έχεις κάνει
0: ναι,
1: σίγουρα.
0: Είναι πολύ ωραία, να πας, το κάστρο.
1: Πολύ ωραία, το κάστρο. Θα το ρίξουμε το κάστρο εκεί. Λοιπόν, φίλε μου, Ζόρζ Μουνιέ, σήμερα θέλω κάτι πολύ δυνατό, γιατί κλείνει εβδομάδα και όλα τα κορίτσια και τα αγόρια της μόδας σε περιμένανε.
0: Έχω κάτι πολύ ωραίο για τις κοριτσάρες. Είναι τα track shorts, δηλαδή είναι τα αθλητικά σορτσάκια.
2: Ναι.
0: Όχι όμως καυτά και σεξι που τα θέλουμε οι άντρες να τα χαζεύουμε.
2: Αλλά
0: είναι καθαρό shorts τύπου βερμούδα αντρική. Δηλαδή είναι το φαρδί το στυλάκι.
1: Ναι.
0: Έτσι ταιριάζουν με τα πάντα, δίνουν πολλά cool vibes. Και επίσης να ξέρεις, πώς να το πω, είναι, έχουμε παντρέψει
1: ναι.
0: το casual με το κομψό.
1: Αυτό καλά μου ακούγεται. Αν και δεν είναι πολύ sexy, θα έλεγα έτσι πως μου το περιγράφεις τώρα, βερμούδες, φαρδιές.
2: Ναι, αλλά δεν... συγγνώμη λίγο, Ζορζ, Βασίλη, δεν είναι sexy όταν δεν τα δείχνουμε όλα και έτσι κάτι υπονοείται.
1: Ωραία, δείξτε τα εσείς όλα και θα δούμε.
0: Έτσι τα φαρδιά σου τσάκια, τα αθλητικά τα φαρδιά.
1: Ναι.
0: Πώς φοράνε οι μπασκεμπολίστες μεγάλα φαρδιά.
1: Κατάλαβα.
0: Τέτοια
1: ναι.
0: θέλουμε, μπορείς τώρα να τα συνδυάσεις.
1: Για πες.
0: Μπορείς να βάλεις ένα πολύ ωραίο λευκό λινό πουκάμισο από πάνω. Μπορείς να φορέσεις ένα ζευγάρι slick pack.
1: Ναι.
0: Επίσης θέλω κάτι που θα έχει σατέν υφή, το σορτσάκι μιλάω πάντα.
1: Μπράβο.
0: Μπορείς, παίζουν πάρα πολλά χρώματα. Πράσινο, ροζ, γαλάζιο. Παίζουν πολλά χρώματα και τα θέλω και πάρα πολλά να έχουν ρίγες στο πλάι.
1: Αυτό μου αρέσει πολύ. Μπράβο.
2: Ωραίο.
1: Επίσης μου αρέσουν αυτές οι πολύ αχνές ρίγες που έχουν μερικά σορτσάκια τέτοια. Αχνές, ξέρεις. Ελάχιστο απαλό μπες. Ναι, να μην φαίνεται πάρα πολύ.
0: Έτσι θες πάρα πολύ χοντροποιημένη τη ρίγα.
1: Χοντροποιημένη, τώρα δεν θα το έλεγα. Χοντροποιημένη, υπάρχει χοντροποιημένη κι εσύ. Δεν θέλω
0: έχει,
1: να είναι.
0: Ναι,
1: δεν θέλω να είναι αυτό, μπράβο, το κλασικό, το χοντρό να φαίνεται πάνω. Γιατί όπως μου είπες τώρα με το λινό το πουκάμισο. Θα ήταν κάπως, ας πούμε, όλη η ιστορία. Κατάλαβες γι' αυτό.
0: Απλά να ξέρετε, στα μάτια των εδώ δεν είναι σεξι. Παρ' όλα αυτά, η γυναίκα αισθάνεται πάρα πολύ όμορφα όταν τα φοράει.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ που οι γυναίκες πλέον δεν ενδιαφέρονται αν φαίνονται σεξι.
2: Απλά να είναι στυλάτες.
1: Απλά να είναι στυλάτες.
2: Ό,τι μας πει ο
0: Ζωσ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζωσ Μουνιέ, εσένα και τις στυλάτες σου, έτσι περιγραφές που μας κάνεις. Την αγάπη μας και να έχεις ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης να περάσετε όμορφα.
1: Περάσαμε όμορφα.
2: Σήμερα
1: ναι, ήταν τσαχπίνο γαργαλιάρι σήμερα. Ο Ζόρζ Μουνιέ, επιστρέφουμε σε λίγο, μην πάτε πουθένα. Ξέρετε ότι όταν θα επιστρέψουμε θα παίξουμε μια κομματάρα που λέγεται Let Me Be από Second Voice για να γίνει ο μεγάλος ο χαμός και να περάσουμε καταπληκτικά. Αυτό δηλαδή εδώ. Και μόλις τελειώσει θα υποδεχθούμε το διαγωνισμό για το τριήμερο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ένα σούπερ δώρο για όλους και για όλες εσάς εκεί έξω.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Μαρενόστρα Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαρενόστρα.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.

0: Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88. Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
6: Δηλαδή παντού.
7: Και online.
6: Pet Shop 88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
8: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
11: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
12: Bill Nackis and the Boss Crew
11: in

0: Second Voice, η τραγουδάρα του καλοκαιριού στο 2026. Είμαστε και πόσο όμορφα περνάμε στην Ελλαδάρα μας, που βεβαίως για πολύ καλή μας τύχη δίπλα έχει την Χαλκιδική, εμάς που μένουμε εδώ στην υπέροχη πόλη της Θεσσαλονίκης. Και εκεί έχουμε δωράρα να σας δώσουμε και σήμερα. Βεβαίως να βάλετε το όνομά σας στη λίστα για το μεγάλο μας τρίμερο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Εκεί όπου όταν ξεκινήσετε για τη Χαλκιδική θα βρεθείτε στο Mare Nostra, έτσι, όχι μόνο για την παραλία, αγαπημένη μου Νάνση, αλλά
1: όχι
0: και για
1: μόνο,
0: το φαγητό.
1: Όχι μόνο για το φαγητό, αλλά για τη συνολική εμπειρία, Βασίλη.
0: Γιατί για το φαγητό μου είπες τα καλύτερα.
1: Τα καλύτερα. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Ανυπομονώ να ξαναπάω να φάω. Ναι. Για την όμορφη ατμόσφαιρα, για τα cocktails και κοκτέιλια Dragon Fruit.
0: Όπα.
1: Με καταπληκτικό έτσι, signature cocktails έχουν. Για το brunch, για την εξυπηρέτηση, για εκείνη την αίσθηση ότι όλα είναι προσεγμένα, χωρίς όμως να είναι επιτηδευμένα. Mare Nostra Beach Bar.
0: Στο
1: Πευκοχώρι
0: θα πάμε. Να σου πω και κάτι. Ναι. Ότι επίσης μπορείς να κάνεις και το γάμο σου ή τη βάφτισή σου δίπλα στη θάλασσα και αξίζει να δείτε κάτι διαφορετικό. Αν μένετε μόνο στην πόλη και ψάχνετε μόνο για μέσα στην πόλη, υπάρχει ένα μαγευτικό σκηνικό με φώτο το γαλάζιο, υψηλή αισθητική και θα φροντίσει κάθε λεπτομέρεια για το γάμο ή για τη βάφτιση.
1: Μα πάμε. Τι ωραία ιδέα ήταν αυτή. Είδες, που είχες τώρα.
0: Μου είχε τώρα, μου καρφώθηκε να το πω.
1: Τώρα ακούστε και το δώρο μας, γιατί εμείς εδώ, Ζου και το Mare Nostra, σας στέλνουν σε ένα μοναδικό καλοκαιρινό τριήμερο στο Πευκοχώρι. Ένας τυχερός κερδίζει δύο διανυκτερεύσεις στο Apanemi Apartments, γεύμα για δύο άτομα και σετ ομπρέλας με δωρεάν κατανάλωση στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant. Άμα στείλετε μήνυμα τώρα γράφοντας Mare Nostra κενό ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6931-908-908. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη, οπότε στείλτε τώρα να μπείτε στην κλήρωση. Το δώρο είναι μεγάλο και είναι υπέροχο.
0: Mare Nostra στα αγγλικά, το τονίζω για να σας βρούμε, κενό ονοματεπώνυμο στα ελληνικά, οι αγγλικά θα σας βρούμε αυτό, έτσι κι αλλιώς. Τώρα στο 6931-908-908 και μη στέλνετε SMS, παιδιά, να στέλνετε Viber μέσα. SMS, δεν θα σας δει ποτέ κανείς. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ιωάννα. Happy Friday επιτέλους. Την αγάπη μας στον φίλο μου τον Τζον, στην Έλενα, στον Γιώργο, στη Μαρία και στη Δέσποινα. Σε όλους και σε όλες εσάς. Τι ώρα είναι ακριβώς? Και 46 μέχρι και 56. Θα πάμε ένα λεπτό από το Beat the Bomb. Θα στέλνετε μήνυμα για αυτό το υπέροχο τριήμερο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής με όλα πληρωμένα για σας.
2: 2001! Μία κοριτσοπαρέα, Κριστίνα Αγγιλέρα, μία Pink, Lil Kim, τραγουδά Hey Sista Go, Sista Show, Lady Mars. Και το είπα ωραία.

0: Υπέροχο, μαγικό τραγούδι Love Me Not, μια γκρουβιά σύγχρονη από αυτές που λατρεύουμε πάρα μα πάρα πολύ εδώ στο Ζου. Και έχετε ακόμη 2,5 λεπτά για να στείλετε το Mare Nostra, κενό ονοματεπώνυμο, Viber μήνυμα τώρα στο Ζου Radio, γιατί σας έχουμε αυτό το μεγάλο δώρο στο τρίμερο, στο Πευκοχώρι, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά μέχρι τις, κάτσε λίγο να πω, είναι και 56, οπότε μη στέλνετε τώρα το Beat the Bomb. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, ο οποίος λέει με ρίγες ή χωρίς μπορείς. Ένας άλλος Παναγιώτης μου μιλάει για συγκεκριμένη εταιρεία, μ' αρέσει και αυτή. Καλημέρα στη Φανούλα, μη μας προετοιμάζετε, λέει, παιδιά, ότι του χρόνου δεν θα είστε μαζί για αυτά που λέτε. Δεν είπαμε τίποτα σήμερα.
1: Τι είπαμε καλέ σήμερα?
0: Επειδή λέγαμε αυτό ότι το πρωί μπορούμε να ξυπνήσουμε καλά.
1: Εντάξει.
0: Όχι, δεν ήταν κάτι, ήταν η αλήθεια.
1: Αυτά τα λέμε, ναι, συνέχεια.
0: Και τώρα γρήγορα, όμορφα και φίλε μου, σκάτσε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Έτσι.
0: Σε ένα τσάβ δηλαδή, παίρνουμε τη μηχανή σου. Έτσι.
2: Και πάμε εδώ
0: δύο κράνη και φύγαμε κατευθείαν για την Waterland, η οποία μας έχει τρελάνει. Τι μας έχει κάνει. Άκου τώρα τι κόλλημα θα φάμε και φέτος. Πήγαμε προχθές εδώ με μια παρείτσα και δεν ξέρω, φιλινάδα Νάνση, και θα με θαυμάσεις γι' αυτό, πόσες φορές ανέβηκα εκείνα τα σκαλιά για να τσουλήσω, πότε από τις καμικάζι, πότε από τις μαύρες τρύπες, και δεν σκέφτηκαν αυτοί οι άνθρωποι να βάλουν κάποια με μεταφέρει, κανένα σανσέρ, κάτι τέτοιο.
1: Κάρδιο έκανες δηλαδή για να ανέβεις τις σκάλες, τις νεροτσουλήθρες. Λοιπόν, και να μην κάνεις τίποτα όμως, μόνο που πας εκεί και κάθεσαι κάτω. Έτσι. Από το πλατάνι, μέσα στο πράσινο, με ένα φρέντο στο χέρι, φτάνει. Με τόση ασφάλεια γύρω σου για να μην φοβάσει το παιδί σου κάτι θα πάθει, ξενιάζεις τελείως, πίνεις την καφεδάρα σου και είσαι πάρα πάρα πολύ άνετος.
0: Γιατί φέτος η Waterland μας ξανά συστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Καλημέρα στην φιλενάδα μου την Αθανασία, η οποία μας ακούει και σήμερα. Εδώ λέει, παιδιά, είστε το καλύτερο πρωινό, και περιμένω πώς και πώς την Μεθαύριολαντ. Έρχεται η Μεθαύριολαντ. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Θα παρτάρουμε, σταματάτε τις δουλειές σας. Επιστρέφουμε με πολύ τρέλα για την Θεσσαλονίκη.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Bomb, κενό, όνομα και ηλικία.
9: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
10: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
11: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
12: Μπαίνεις τσουλώντας, βγαίνεις περπατώντας.
13: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
14: Waterland. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζει
2: γιορτάζεις όπως πρέπει.
16: Αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
2: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
16: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
2: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης.
16: Μη λείψει κανείς.
17: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ με τα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Hughes και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Στα γερμανικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια, ιδιαίτερα σε κατοικίες χαμηλής ποιότητας ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, ανοίγει νέα εθνική στρατηγική. Αναταράξεις με το καλημέρα της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Οι Ιρανοί δεν πάνε Γενέβη λόγω Λιβάνου. Και ο Μπεν Στίλερ γυρίζει σειρά ντοκιμαντέρ για την ιστορία των New York Knicks και την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 53 χρόνια. Καιρός νεφώσεις κατά διαστήματα αναμένονται σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
2: Τώρα, τώρα, σταματήστε ό,τι κάνετε και χορέψτε. Μεθαύριο. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Zoo Radio.
12: Εδώ είμαστε και θα είμαστε για ακόμη, κάτσε να δω λίγο, 58 λεπτά. Πω, τι μουσικάρες έχουμε να παίξουμε σήμερα στην Μεθαύριολαντ. Καλημέρα στην Ελεάνα, καλημέρα στον Γιάννη και στην Ελένη που ακούνε Zoo Radio και μας ακούνε στο αυτοκίνητό τους. Σε αυτή την ώρα του σοου να καλημερίσουμε και πάλι τον φίλο μου τον Σκάτζο Χιρο, ο οποίος είναι το ακούραστο παλικάρι σήμερα.
13: Καλημέρα σας!
12: Εμείς με την Άνση σχεδόν έχουμε καταρρεύσει.
11: Έχουμε φύγει, παιδιά, εντάξει.
13: Θέλω να σας κάνω μια καλίτσα έτσι που σας βλέπω κουρασμένους.
12: Και δύο να μας κάνεις, νομίζω θα γίνει τίποτα.
11: Δεν θα γίνει κάτι.
12: Η μία θέλει απλά να φύγει και εγώ κουρασμένος
11: είμαι, φίλε. Να πέσεις κάτω εσύ θέλεις.
12: Και ήπια και κακάο το πρωί, έφαγα και κουρού και λουκανοπιτά και τα πάντα έφαγα το πρωί.
11: Και έχεις πέσει εδώ μεταξύ από την καρέκλα, είσαι πολύ χαμηλά.
12: Δεν ξέρω, χάλια. Λοιπόν, σε αυτή την ώρα έχουμε λίγο επικαιρότητα, έχουμε κουτσομπολιό από τον Σκάτζ, σας έχουμε ζώδια αλλά και το στοίχημα το οποίο το πιάσαμε.
13: Πιάσαμε, βέβαια.
12: Μπράβο, ρε Σκατζούλη, αλλά δεν σου το είχα.
13: Ούτε εγώ το είχα, αλλά βγήκε στο τέλος.
12: Το Beat the Bomb θα παίξουμε στις 10 και 20, που σημαίνει ότι έχετε χρόνο ακόμη 12 λεπτά να μου γράψετε στο Viber του ραδιοφώνου Bob και όνομα, τυπώνυμο και την ηλικία σας στο 6931-908-908 για να κάνουμε την κλήρωση. Σε λίγο θα σας δώσουμε φυσικά και την λέξη κλειδί η οποία σας στέλνει στις δύο εκπομπές που λέγονται Ειρήνη Κακούρη και Troublemakers.
11: Coffee στις... time και Troublemakers.
12: Εντάξει μωρέ, μία και τέταρτο και 6 και 10 όταν σας συζητήσουν αυτή τη λέξη για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε το στρώμα profile από την εταιρεία Greco Strom. Και αν γεννηθήκατε σαν σήμερα,
11: λοιπόν, είστε άτακτοι παιχνιδιάριδες και νεανικοί καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής σας, είστε ευπροσάρμοστοι και έξυπνοι με μια έτσι προσωπικότητα που λάμπει. Mm-hmm. Φτάνετε πολύ μακριά στον έρωτα και είστε άνθρωποι που μπορούν να κάνουν θυσίες.
12: Φίλες κατσόκυρε, γίνεται χαμός ή να μην το πατήσω καν?
13: Όχι, πρέπει να πάμε λίγο.
12: Πρέπει να πάμε.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
13: Περιφερειακός, ένα ατύχημα Ευκαρπία και ένα ατύχημα διασταύρωση Μου Δανείων λίγο σας δημιουργούν καθυστερήσεις. Όλα τα άλλα τα αφήνω και θα σταθώ μόνο στη Τζιμισκή, η οποία χρειάζεται υπομονή να τη διανύσετε. Τίποτε παραπάνω.
12: Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ, Σκατζούλη.
13: Και ξεκινάμε!
12: Η Μεθαύρολαντ, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι με το οποίο είχα φάει κόλλημα για 2 ολόκληρα χρόνια. Και το είχα και σε βινίλιο και το έπαιζα στο Small Talk.
11: Wow.
12: Στη Θεσσαλονίκη.
11: Wow.

0: to the club. Sparkox. Αυτή είναι η Μεθαύριολαντ και σήμερα σας έχουμε τραγουδάρες για να τα σπάσουμε. Καλημέρα στη Σοφία μας από την Περαία που είναι εδώ μαζί μας και σήμερα. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Βίκη, στον Διαμαντή, καλημέρα στην Δήμητρα, καλημέρα στην Κατερίνα. Και τι έχουμε τώρα, παιδιά, κάτι μας έχει φέρει το κορίτσι μας. Πρώτα θα μας πεις αυτό που μας έχεις φέρει ή θα μας πεις το διαγωνισμό, τι θέλεις?
1: Ό,τι θέλετε, παιδιά, εσείς.
0: Εγώ λέω να μας πεις πρώτα αυτό που μας έχεις φέρει και μετά να επικεντρωθούμε και στο διαγωνισμό με τη λέξη κλειδί για τον Κρέκοστρο.
1: Ωραία, λοιπόν, σας έχω φέρει μία φοιτήτρια, η οποία αυτή η παιδιά φοιτήτρια καινοτόμησε και έκανε μία σειρά ρούχων για παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.
0: Α, κάπου
1: στο
0: το διάβασα αυτό, ναι.
1: Της μόδας, η συμπερίληψη λειτουργεί μάλλον, είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία αυτά τα παιδιά που είναι στο φάσμα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Το ύφασμα να μην έχει πολλές ραφές, να μην έχει έτσι αισθητηριακές χάντρες, να είναι ραμμένες μέσα στις τσέπες, λέει, να είναι ειδικά σχεδιασμένα για να μην τους ενοχλούν. Mm-hmm. Τα μπελάκια να μην έχει. Όλα αυτά που ενοχλούν αυτά τα παιδιά. Η τελειόφοιτη φοιτήτρια τεχνολογίας μόδας που το έκανε αυτό έδωσε ευκαιρία σε χιλιάδες παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού να φορούν ρούχα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες.
0: Μπράβο. Μπράβο. Και καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ. Και τώρα να πάμε και σε κάτι άλλο. Για εσάς που θέλετε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom, στις διαστάσεις φυσικά που εσείς επιθυμείτε, έτσι. Μην αγοράσετε και κρεβάτι μετά. Ό,τι θέλετε εσείς θα σας δώσουμε. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την εταιρεία Greco Strom. Και μάλιστα αυτόν τον Ιούνιο έχουμε και δώρα ανάρτηση μου, μοναδικά.
1: Βέβαια, με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζεις δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Κερδίζεις όμως και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bodytopia, Lithos και Curescence.
0: Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Greco Strom και στο grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη η Greco Strom βεβαίως σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ η Greco Strom έχει και κατάστημα στον Εύωσμο αλλά και στην Καλαμαριά μας. Και
1: τώρα αν θέλετε λίγο να κερδίσετε το στρώμα profile από την Greco Strom σε όποια διάσταση επιθυμείτε, ναι, σημειώστε κάπου τη λέξη που θα σας πω και 1 και 4 το μεσημέρι στην εκπομπή της Ειρήνης Κακούρη. Είτε 6 και 10 το απόγευμα στην εκπομπή των Trouble Makers. Όταν σας δώσουν το σήμα, θα στείλετε αυτή τη λέξη στο Viber του Ζου για να μπείτε στην κλήρωση.
0: Η λέξη κλειδί σήμερα για το στρώμα της Greco Strom Profile είναι
1: όνειρα.
0: Όνειρα, εντάξει, εδώ είναι εύκολη η λέξη. Είναι τα όνειρα. Όταν σας ζητήσουν τη λέξη στη 1 και 4 το μεσημέρι η Ειρήνη και η Trouble Maker στις 6 και 10, να τη στείλετε στο Viber σωστά με το ονοματεπώνυμο σας. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα σε άλλη μεγάλη κομματάρα από το παρελθόν και από την Αλίσια Keys. Δεύτερη φορά σήμερα την έχουμε, αλλά αυτό ήτανε.
1: Είναι όμως.
0: Και τι μου θυμίζει να δεις. Πικαντήλι.

0: Rob Fagerman. Τραγουδάρα στη μεθαύριο, Λάντα. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα να παίξουμε το δεύτερο Beat the Bomb της ημέρας από την εταιρεία Δημάκης. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας θα εμφανιστεί σε πολύ πολύ λίγο ο παίκτης της δεύτερης ευκαιρίας που θα είναι εδώ και βρέθηκε στο νούμερο 91 από τις 122 συμμετοχές. Χαμός έχει γίνει και σήμερα.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνουμε?
2: Καλά, μια χαρά εσείς?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ποια περιοχή τηλεφωνείς?
2: Από Λαγκαδά.
0: Από το Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη. Ο φίλος μου ο Νίκος έχει ετοιμάσει κάτι για το καλοκαίρι.
2: Κάτι έχουμε ετοιμάσει.
0: Κάτι θα γίνει, πολύ ωραία. Λοιπόν, Νίκο, η κανόνες είναι απλή. Τους γνωρίζουμε ή να σου επαναλάβω?
2: Τους γνωρίζω, αλλά ξαναπέσουμε ακόμα
0: τους
2: μία.
0: Τους ξαναλέω ακόμα μία. Η μία βόμβα σκάει κατευθείαν, η άλλη πάει ως 100, η άλλη ως 200. Και προσοχή, αν ανοίξεις βόμβα που έχει μέσα μετρητά, θα πρέπει να φωνάξεις stop δυνατά για να σταματήσεις το ανέβασμά τους. Μη σου σκάσεις τα μούτρα, οκ? Okay?
2: Okay.
0: Οπότε είμαστε έτοιμοι, έχουμε τρεις βόμβες μπροστά μας. Εγώ ξέρω μόνο τις βόμβες, τα παιδιά έχουν διέστηση, γνωρίζουν και το ιστορικό, τι έγινε χθες, σήμερα κτλ. Και κάπως έτσι απαντάνε. Τώρα, εσύ πρέπει να διαλέξεις μία από τις τρεις βόμβες. Ένα, δύο ή τρία.
2: Okay. Θα διαλέξω την δύο.
0: Θα διαλέξει τη δεύτερη βόμβα ο φίλος μας ο Νικόλας από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και θα πρέπει να τοποθετηθεί πρώτα ως κατζόχυρος.
3: Την προηγούμενη φορά η δύο έκρυβε. Τώρα πιστεύω δεν κρύβει το μπαμ.
0: Δεν κρύβει.
3: Ναι.
0: Νάνση.
4: Εμένα δεν μου αρέσουν αυτές οι αναλύσεις κατζόχυρου.
0: Ναι.
4: Και δεν θα πάω με την άποψή του. Μου είναι οκ okay η βόμβα.
0: Τη είναι οκ okay, η βόμβα, αλλά δεν θα πάει με την άποψή του. Φίλε μου Νικόλα, αν κατάλαβες τι πει η Νάνση, θα σε συγχαρώ.
3: Αφού είπα και εγώ να φύγει.
0: Τέλος πάντων.
4: Ναι, αλλά όχι επειδή ήταν η βόμβα την προηγούμενη φορά, κατάλαβες. Απλά δεν μου κάνει κάτι η δεύτερη.
0: Δεν σου κάνει κάτι η δεύτερη. Τώρα, ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες. Ο Σκάτς ήταν πιο ξεκάθαρος. Εσύ έμαθες μια πληροφορία ότι το πρωί στις 8:20 η δεύτερη βόμβα έσκαγε κατευθείαν. Οπότε θέλουμε να μας πεις αν μένεις στη δεύτερη βόμβα ή αν θέλεις να πας κάπου αλλού, ρε αδερφέ.
2: Θα εμπιστευτώ την Νάνση και θα πάω στην ένα.
0: Θα εμπιστευτεί την Νάνση τη Βλάχου και θα πάει στην πρώτη βόμβα ο φίλος ο Νικόλας. Έχεις ξαναστείλει ποτέ μήνυμα, Νικόλα?
2: Έχω στείλει πολλές φορές. Ναι.
0: Έχεις ακούσει πολλές φορές στον αέρα που λέμε ότι έχουμε και κάποιες προτάσεις, αλλά και προτάμε 2-3 φορές.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα σε ρωτήσω τελευταία φορά όμως εσένα. Mm-hmm. Θα πας όντως στην ένα ή θα μείνεις στη δεύτερη?
2: Θα πάω στην ένα.
0: Θα πάει στην ένα βόμβα και θα φύγει από την δεύτερη βόμβα που δεν του άρεσε καθόλου. Αν και ο Σκάτς του είπε μείνε εδώ. Έτσι δεν του είπε εσύ?
3: Το είπαν.
0: Ναι, θα πάει στην πρώτη βόμβα, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη βόμβα μέσα έχει μία διπλή προσφορά. Mm-hmm. Εάν δεν την ανοίξεις, θα πάρεις 50 ευρώ μετρητά. Εάν την ανοίξεις, θα παίξεις με συν 10 ευρώ.
2: Θα πάρω τα 50 ευρώ.
0: Θα πάρει τα 50 ευρώ. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή ο παίκτης. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή ο παίκτης και η Νάνση έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό.
4: Δεν το περίμενα.
0: Δεν το περίμενες. Να δούμε λοιπόν, να του κάνουμε για τελευταία φορά την ερώτηση. Θα πάρεις τα 50 ευρώ ή θα ανοίξεις την πρώτη βόμβα και ό,τι κερδίσεις θα είναι συν 10 ευρώ? Τελευταία φορά είναι αυτή η
2: ερώτηση. Νάνση, λες.
4: Αχ, όχι, όχι.
0: Πρέπει να μπεις εσύ μόνος τώρα. Να εσύ κάμε να απαντήσεις.
4: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ξέρεις τι φλωράκι.
0: Είναι φλωράκι αυτές αυτά. Έλα.
2: Δεν ξέρω, όποτε το ρισκάρω δεν μου βγαίνει σε καλό. Οπότε θα μείνω στην αρχική μου απόφαση.
0: Άρα θα πάρεις τα 50 ευρώ.
2: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, πήρε 50 ευρώ μετρητά.
3: Τα πήρε και έφυγε.
0: Να δούμε όμως τι είχε η πρώτη βόμβα μέσα και να μας πεις μέχρι πού θα έφτανες.
2: Οκ. Okay.
0: Πάμε. Παίζεις σαν να υπήρχε. Σαν να είχαμε παιχνίδι.
1: Τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ.
2: Stop.
0: Θα έπαιρνε 60 ευρώ.
3: 60.
1: 70 ευρώ.
0: Διστακτικός είσαι για παίχτης τυχερών παιχνιδιών πάντως.
2: Δεν μου βγαίνει, δεν μου βγαίνει.
0: Δεν σου βγαίνει, όχι. Κακός όμως.
5: 100 ευρώ. 110 ευρώ. 120 ευρώ. 130 ευρώ. 140 ευρώ.
0: Θα έφτανες μέχρι το 130 και θα μπορούσες να πάρεις 140 ευρώ φυσικά, γιατί είχες το συν 10, αλλά παρόλα αυτά πήρες 50 ευρώ. Μια χαρά είναι, φιλαράκι μου.
2: Τέλεια,
0: καλοφάγωτα.
2: Τέλεια.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Εμείς που μας ακούτε, καλημέρα, καλημέρα. Παίχτης safe. Αυτό ήταν. Δεν σου αρέσουν εσένα αυτοί οι παίχτες.
4: Ε, όχι, εντάξει.
0: Θες να είναι πιο.
4: Ναι. Τολμηρή.
0: Δεν πειράζει. Μια χαρά τα πήρε τα 50 ευρώ του άνθρωπος. Θα μιλήσεις με τη γραμματεία του Ζούμε στην ημέρα, φίλε μου Νικόλα.

0: comes next will be marvelous.
1: Promise. Fred again, the blessed Madonna. Τι κομματάρα για αυτή ρε παιδιά. We've lost dancing. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στον Πετράρα μας, ο οποίος είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Καλημέρα στο υπέροχο παρεάκι. Σε αυτούς τους παίκτες πρέπει να μην λέει να τους κόβετε την καλημέρα και να τους κόβετε στον αέρα. Λέει ότι η δεύτερη τι είχε μέσα. Τα θέλω κόλος και σαν να έχει μπουμ. Σαν το σκάτζο, σκάτζ θα τον έκοβε στον αέρα. Εγώ είμαι υπέρ των ανθρώπων που παίζουν έτσι. Και εγώ έτσι θα έπαιζα. Αν έπαιζα στοιχήματα, θα έπαιζα όπως έπαιζε ο Νικόλας. Ακριβώς έτσι. Δηλαδή θα πήγαινα μόνο για ένα συγκεκριμένο κέρδος. Λίγα λεφτά. Δεν θα ρίσκαρα τόσο πολύ. Δεν μου αρέσει το στοίχημα, βέβαια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά θα έπαιζα ακριβώς έτσι. Πάμε λίγο επικαιρότητα.
2: Πάμε βέβαια. Εσύ τέλος είχε πει τα πολωνίκτη επιχείρηση διάσωση. Η περιπέτεια 22χρονων περιπατητών στον Όλυμπο, εκ των οποίων ο ένας τραυματίστηκε στο πόδι και δυνατούσε να συνεχίσει την πορεία του. Τον ψάχνανε όλο το βράδυ, βρέθηκε τα ξημερώματα, διακομίστηκε έτσι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Να σας πάω και στην... Όχι, αυτό θα σας το πω στο τέλος, είναι λίγο πικάντικο. Θα σας πάω σε ένα απειλητικό mail για τοποθέτηση βόμβας στον ΔΔΕ. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 42χρονου στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του ΔΔΕ. Συνέβη αυτό. Και τέλος σήμερα έχουμε την 19η γυμνή ποδηλατοδρομία στο κέντρο της πόλης μας. Να ξέρετε, body painting, ποδηλάτες θα ξεκινήσουν από το πάρκο της Χάνθ.
1: Τέλος πάντων, δεν θα πω τίποτα γιατί γυμνή πόη.
3: Α, το βάψουμε και να βγούμε έξω.
1: Άμα είναι να το βάψουμε, φιλαράκι, άστο καλύτερα. Ακούσε, μείνε μέσα.
3: Θα το κάνω μια πεταλούδα και θα βγω.
1: Να σου πω κάτι. Κάν το σκουλίκι.
3: Σκουλίκι.
1: Θα σου πηγαίνει να είναι έτσι ωραίο.
3: Κάμπια θα το κάνω. Κάμπια. Το φαντάζεσαι.
1: Φαντάζομαι μια γυναίκα να σε έχει

0: Όχι, πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, Ρία Ελληνίδου έχει μια διαφορετική άποψη για τις με αυτά που λένε άλλες γυναίκες και δηλώνει για τον σύντροφό της, ναι, τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ότι δεν θα τον άφηνα ποτέ μόνο του με άντρα. Την πέφτουν, λέει, περισσότερο από τις γυναίκες. Με τους άντρες, λέει, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Είναι επικίνδυνη.
0: Μάλιστα.
2: Δεν
0: εντάξει,
2: θέλω τώρα να σχολιάσουμε.
0: Θα πω για άλλη μια φορά ότι θα έδινα τα πάντα εντός εισαγωγικών. Πολλά πράγματα τέλος πάντων για να μπορέσω να είμαι μια φορά σε.
2: Μια μίγα πάνω στο τραπέζι.
0: Μια μίγα πάνω στο τραπέζι σχεδόν.
1: Να δεις τι λένε.
0: Πώς βγαίνει μια ώρα. Πώς βγαίνει μια ώρα. Αλλά να μπορώ να κρατάω και σημειώσεις. Αχ, Θεέ μου, βοήθησε με. Τελικά κάθε μέρα καταλαβαίνουμε γιατί είναι με αυτόν.
2: Έτσι.
0: Κάθε μέρα, με κάθε δήλωσή της. Καλημέρα.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Μυρίζει λουχουδιά!
6: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
5: Πού πήγε πάλι!
6: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
6: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Petshop 88! Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
9: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
10: Αστά, ναι, αστά.
9: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Clips of the Heart. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας, στην Κούκλα την όμορφη. Καλημέρα στον Παναγιωτάρα, ο οποίος ξεκάθαρα είναι υπέρ του ραβαυτή σκουλικάκι, το τσιτσιλίκι του Σκάτς, γιατί γίνεται 20 φορές παραπάνω από το μικρό του μέγεθος, λέει, όταν μεγαλώνει το σκουλίκι.
1: Όρεση το σκουλίκι.
0: Τραμιτζάνα θα γίνει. Καλημέρα, παιδιά. Ζέστηκε σήμερα. Εντάξει, μιλάμε για χαμό, έτσι. Γιατί δεν θα έδινα να είχα ένα κουβά σαν αυτό του πειρατή στη Γότερλαντ, Νάνση μου, να πέσει έτσι χλάτς πάνω μου το νερό να με δροσίσει.
1: Εν τω μεταξύ, το ήξερες ότι η Γότερλαντ, εκτός από όλα τα άλλα, έχει μια υπέροχη φάρμα με διάφορα ζωάκια. Στο Γότερλαντ Φάρμ θα δεις βασίλη, γαϊδουράκια, προβατάκια, λογάκια, ναι, σαρκάδια, ρακούν, λάμα. Τι να σου πω τώρα, θα τα δεις όλα από
0: το
1: κοντά.
0: Το μικρό θα πάω, γιατί το γούσταρα και στη Βιέννη που το είδε, θα το πάω και εδώ, έτσι, μιλάμε
1: φασιανούς,
0: για χαμό.
1: Χήνες,
0: όλα αυτά, βεβαίως, στην πιο τέλεια καταπράσινη πολιτεία διασκέδασης που έχει και τις νεροτσουλήθρες της και τις πισίνες της και τα πάντα όλα. Η Waterland μας περιμένει και σήμερα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Γλυκιά μου Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και ο φίλος μου ο Σκάτς σας φέρνει τώρα τα ζώδια.
2: Κρυός ημέρα, σε καλή να χαλαρώσει και να αφήσει για λίγο τις μεγάλες αποφάσεις. Ταύρος, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει γύρω από την οικονομική και συναισθηματική σου σταθερότητα. Δίδυμος, οι γύρω σου είναι πιο συνεργάσιμοι και πρόθυμοι να σε στηρίξουν. Καρκίνος, έχεις ανάγκη από ηρεμία, ξεκούραση και περισσότερο προσωπικό χώρο. Λέων, οι σχέσεις σου χαρακτηρίζονται από αρμονία και καλή διάθεση. Παρθένος, νέα μαθήματα και εμπειρίες έρχονται μέσα από τους άλλους.
1: Ζυγός, η μέρα σε βοηθά να δεις πιο καθαρά. Σκορπιός, η σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σου δίνει περισσότερη ενέργεια. Τοξότης, νιώθεις ότι μπορείς να πετύχεις σημαντικούς στόχους. Εγώ καιρός, απόφυγε τις βιαστικές κινήσεις. Υδροχός, από το μεσημέρι και μετά γίνεσαι πιο επιλεκτικός στις επαφές σου. Και τέλος ηχθείς, η τακτοποίηση πρακτικών εκκρεμωτήτων σου χαρίζει αίσθημα ικανοποίησης.
0: Και φίλοι μου Σκάτς, σας συγχαίρουμε εδώ που έχεις καταφέρει και έχεις φέρει χρήματα στην εκπομπή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κέρδισε το στοίχημα.
2: Βεβαίως, το πήραμε.
0: Σήμερα όμως
2: πάμε, έχουμε δύο ωραίους αγώνες.
0: Ναι.
2: Είπα Αυστραλία goal και Βραζιλία IT. Corner over 8,5 και να βάλει και 3 γκολ η Βραζιλία.
0: Άρχισες πάλι τα παράξενα. Ναι. Σιγά με βάλει 3 γκολ η Βραζιλία.
2: Γιατί με την IT παίζει, αν δεν βάλει 3 γκολ, άστο.
0: Γιατί τι είναι IT δηλαδή. Την ξέρεις, ξέρεις κανένα παίκτη της IT.
2: Γι' αυτό.
0: Η IT έχει κάτι παιχταράδες αγώνες φοβερούς.
2: Για να δούμε.
0: Αν λήξει 2-1, τυχερή θα είναι η Βραζιλία.
1: Η Βραζιλία.
0: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε με προσοχή.
2: Ναι.
0: Σήμερα κουράστηκα πάρα πολύ.
1: Όντως, είναι αλήθεια αυτό.
0: Έχω υδρώσει το air conditioning. Ξεχάσαμε την.
2: Δουλεύει.
0: Ειρήνη μας εδώ πάνω που τα κανονίζει όλα, να μας το φτιάξουν. Θα πατήσω ένα τραγούδι που θα χορέψω και αυτό και μετά θα πάω.
1: Θα πέσεις κάτω.

0: Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη.
1: Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα.
0: Μπράβο.
1: Και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς καμία ταλαιπωρία.
0: Γιατί δεν την αντέχουμε και την ταλαιπωρία, να σας πω εγώ. Η επισκευή συνοδεύεται και με 12 μήνες εγγύηση για να έχετε πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά από την παράδοση. Μπορείς να πάρεις τη συσκευή σου πίσω ακόμα και σε μία ώρα να σου την έχουν φτιάξει, αλλά υπάρχει και η δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες και αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα χρειάζεσαι.
1: Βέβαια, Βασίλη, περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Και τώρα να κάνουμε και μια ανασκόπηση στην εκπομπή μας, η οποία ξεκίνησε από τις 7 τα χαράματα.
2: Αυτοί που μικροδείχνουν θα αργήσουν να πεθάνουν.
1: Πώς το λες έτσι, σαν να πεθαίνουμε,
2: Ελιάνη. Ήρα το σκυλί διασώστης. Βλέπεις νερό, κάνει ρισέ το εγκέφαλος. Και σύνολο 130 ευρώ δώσαμε στις βόμβες.
1: Ωραία, περάσαμε. Ήταν μια πάρα πολύ γεμάτη εβδομάδα με διαγωνισμούς, πλούσιο το σόου μας. Τη Δευτέρα πάλι θα είμαστε εδώ με πολλά πολλά ακόμα. Να περάσει ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Βούρ όλοι να φύγουμε για τις θάλασσες και ακολουθεί τώρα μέχρι και τις 2 η Ειρήνη Κακούρη.
0: Εμείς δεν θα φύγουμε, θα μείνουμε εδώ όλο το Σάββατο, διότι έχουμε το μεγάλο μας πάρτι στον Κωσόβολο στην Πηλαία. Και εκεί θα περάσουμε καταπληκτικά. Μην το ξεχάσετε, 12 με 3 δυνατά Zoo Radio με τον Μαργαρίτη και με την Ειρήνη να παρουσιάζουν ένα υπέροχο ραδιοφωνικό σόου. Και κάπως έτσι να σας πούμε ότι στις 2 μετά από την Ειρήνη έρχεται και ο Χρήστος, στις 4 οι Troublemakers, στις 7 ο Πέτρος και στις 9 η Έλενα. Την αγάπη, τα φιλιά μας στους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Zoo Radio και το Σαββατοκύριακο. Ψηφίζουμε Zoo Radio και το Σαββατοκύριακο. Ακούμε εκπομπάρες, ακούμε μουσικάρες, ακούμε τα πάντα όλα. Βεβαίως και το Θεσσαλονίκη Top 30 με τον Πέτρο μας στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου και σε επανάληψη στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Ciao my baby!
3: Now, what's my name?
4: Bill Nackis.
3: You're damn right.
5: Παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7 το πρωί.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
10: Waterland. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Υπάρχουν Beach Bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
13: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: oh.
1: Κόκκιπε, κομπάνιο,
4: Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
11: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
13: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
18: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
19: Lucky.
18: Τάκι.
19: Lucky 13.
18: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
20: Ρε, θες γιατρό?
21: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
18: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
20: Κύριε Lucky, έτοιμα.
18: Τάκης.
20: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
22: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
20: Και ας σε λένε Τάκη.

καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του ZOO 90,8. Και πάμε να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα τις επόμενες 3 ώρες. Τα πάντα σας έχω, καφεδάκι να βάλεις και τα υπόλοιπα όλα τα αφήνεις πάνω μου. Έχω επιτυχίες, έχω πολλά πολλά νέα, έχω διαγωνισμούς. Και σε λίγο σου φέρνω καλά The Weekend, Ray, Damiano David. Και ξεκίνημα με καλοκαιρινό Jamaican. Μπαμ μπαμ, Χιούγκελ και Σόλτο. Καλημέρα στην παρέα μου.

και Free From Desire στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και ελπίζω σήμερα να μην βρέξει, παιδιά. Βλέπω λίγα σύννεφα. Έχει φεστιβάλ βιβλίου, ξεκινάει στη Νέα Παραλία μέχρι τις 5 Ιουλίου από ό,τι διαβάζω. Και σήμερα είναι και η 19η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία κατά τις 7. Επίσης, μας είπαν ότι σήμερα θα έχουμε μετρό, αλλά δεν θα έχουμε αύριο τελικά. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Σήμερα είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου. Είναι ο Ζώσιμος γιορτάζει, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Αλλά και τα γλυκά μου διδυμάκια έχουν γενέθλια. Αν γιορτάζει σήμερα, χρόνια σου πολλά. Lady Gaga σου φέρνω σε λίγο. Alex Warren, Artay μας και I Like the Way You Kiss Me. Τώρα όμως η Ariana Grande με το πρώτο single από το album που περιμένουμε. Ariana Grande λοιπόν και Hater, I Met You Love Me στον Zoo.

Νομίζω ότι θα το βαρεθώ ποτέ. Lady Gaga και Bruno Mars, η συνεργασία που λατρεύουμε, η Die With A Smile, στον Zoo 90,8, στο πρωινό της Παρασκευής μας. Βάλε καφεδάκι και έλα. Και έλα να σου δώσω και μια διπλή πρόσκληση για να πας σε πολύ ωραίο θερινό σινεμά στο Cine Pilea, που αυτές τις μέρες στις 9 ακριβώς έχει το Toy Story 5. Θέλω πάρα πολύ να το δω. Αλλά και στις 11 έχει την ημέρα αποκάλυψη του Steven Spielberg. Θέλεις να πας? Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber, μου γράφει σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908. Σε άλλα νέα, αυτές τις μέρες αν ήμασταν στη Ρώμη, θα πετυχαίναμε την Dua Lipa και τον Callum Turner. Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά βίντεο στο TikTok που τους δείχνουν έτσι σε ένα πολύ τρυφερό αισθαντανέ, βρίσκονται στη Βοντάνα τη Τρέβη. Μα τι έρωτας είναι αυτός! Πολύ τη ζηλεύω αυτές τις διακοπές της Dua Lipa στην Ιταλία, να ξέρετε. Calvin Harris τώρα και Disciples, How Deep Is Your Love, παίζει πολύ δυνατά στον Ζου και σας έχουμε και μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη που θα αποκαλύψουμε από Δευτέρα και Calvin Harris.

0: δεν ήμουν όμως μικρός όμως.
1: Ναι, αλλά το θες να εξελίξεις.
2: Να σου πω κάτι τέτοιο.
1: Και εγώ ας είχα γιο.
2: Είδες τελικά τι είναι.
0: Με τη βέργα. Πώς λέγονται οι εξετάσεις που έδωσαν τα παιδιά φορώντας τυραντέ μπλουζάκια?
2: Τυραντέ.
0: Ναι.
2: Τυραντέ.
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο γελίο.
2: Δεν ξέρω.
0: Φανελίνη.
2: Φανελίνιες.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
10: Ναι,
2: τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
10: Ναι,
2: πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

Έλα, οι παρασκευιάτικες επιτυχίες των Ζου 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη. Τώρα, αν είσαι στους δρόμους της πόλης, έχει λίγη κινησούλα ο περιφερειακός, να ξέρεις. Επίσης, να γνωρίζεις ότι αύριο Σάββατο θα παραμείνει κλειστός από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της επόμενης. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός για εργασίες εκεί στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς Χαλκιδική μέχρι τους ανισόπεδους κόμβους Ευκαρπίας και Μετεώρων. Jaden τώρα, Μπόσνεν, με το Upside Down.

0: Timbaland με την Kerry Hills on the way are στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη που είναι συνεφιασμένη σήμερα Παρασκευή, αλλά δεν χαλιόμαστε καθόλου. Αλλά και στη Χαλκιδική μας που μια βουτιά ρε παιδιά πρέπει να τη ρίξουμε αυτό το σουκού. Στους 99,5 θα έχεις τον Zoo μαζί σου και αν ψάχνεις τώρα τρόπους να αναπτύξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, η λύση είναι μία. Το Mazzetta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδύεσαι το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απόκτησε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης τόλου, προβολής και επικοινωνίας. Περισσότερο ωφέλη για την επιχείρησή σου χωρίς επιπλέον προσπάθεια. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business και ανακάλυψε τα όλα. Σήμερα που λέτε Μουντιάλ, παίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Αυστραλία στις 10 στην ΕΡΤ2 και μετά τα άλλα μάτς είναι πάρα πολύ αργά. Στη μία έχει Σκωτία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιτή στις 3.30. Ποιος κάθεται και τα βλέπει τόσο αργά, πείτε μου λίγο. Φεύγω σε break και έρχομαι σε λίγο.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια.
7: Λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
9: Να μας ακούτε.
7: Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
9: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
10: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
11: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
12: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
16: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
18: Αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
17: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
11: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη και Χαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
19: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης.
11: Μη λείψει κανείς.
20: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
21: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
22: Full και λίγα λες.
21: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
22: Εγγύηση? Τι μου λες?
21: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
22: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
21: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
24: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
26: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
27: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
28: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
29: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
30: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
31: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
32: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
33: έως 200 ευρώ μετρητά.
32: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματικής.

0: Zoo Radio 1. Παίζει τις επιτυχίες.
1: Ήρθα στην ώρα μου, ακριβώς 12 γραφτρολόγια απέναντί μου. Αυτό σημαίνει ότι είναι το δεύτερο 60 λεπτό coffee time. Καφεδάκι θέλω να έχεις και θέλω να μου πεις λίγο να με βοηθήσεις. Τι θα κάνουμε φέτος το καλοκαίρι? Τώρα κοιτούσα φωτογραφίες από Μήλο. Παιδιά, πραγματικά είναι λες και κοιτάς φωτογραφίες με φίλτρο. Αλλά δεν είναι φίλτρο, έτσι μοιάζει στα αλήθεια. Η Μήλο σου καλεί με τα χρωματιστά σπιτάκια και τις παραλίες που μοιάζουν σαν τοπίο από το φεγγάρι και είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι. Καθώς για πρώτη φορά η Aegean έχει απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη έως 4 φορές την εβδομάδα. Λες να σκεφτώ τη Μήλο. Aegean.com και μπες να κλείσεις τη θέση σου. Σε λίγο εγώ σου φέρνω Fifth Harmony με το Worth It, Calvin Harris, The Second Voice, τώρα τα Μιμπάλα και Jenny, Dracula.

Discuss. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Fifth Harmony, πόσο χορό έχω ρίξει με το συγκεκριμένο τραγούδι. Πάμε τώρα στους fans της Taylor Swift, που υπήρξαν κάποιες φήμες πριν πολύ καιρό ότι θα παντρευόταν 13 Ιουνίου στο Rhode Island. Έλα όμως που 13 Ιουνίου δεν παντρεύτηκε η Taylor Swift. Και πήγανε που λέτε εκεί οι θαυμαστές, πάρα πολλά κορίτσια, λέει, μαμάδες, κοριτσοπαρέες, πήγανε στο Rhode Island για να πετύχουν έστω από μακριά, λέει, την Taylor νύφη. Εν τέλει η Taylor ήταν κάπου αλλού και οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι ότι ο γάμος θα γίνει στη Νέα Υόρκη στις 3 Ιουλίου. Τότε εκεί πρέπει να πάνε. Για να δούμε. Θα γίνει και 3 Ιουλίου. Δεν ξέρω με αυτούς. Χάρη στάλισα λίγο φέρνω. Χιούγκελ το πικαράστορο και K-pop Demon Hunters. Είναι το Golden και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

Αχ, ένα όνειρο είσαι, Χάρη μου. Χάρη Styles και As It Was. Και μάλιστα η πρώην του η Olivia Wilde είπε τις προάλλες σε ένα podcast ότι είχαμε, λέει, την πιο όμορφη σχέση με τον Χάρη Styles. Αλλά αναστάτωσε τον κόσμο, είναι να μην την αναστατώσει ο Χάρη. Από την άλλη, τώρα θα σε πάω μια βόλτα στο κόσμο, στο Mediterranean Cosmos, που μέχρι τις 20 Ιουνίου έχει το Cosmos Football και Fitness Experience, που κατακτάει την εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos με ποδοσφαιρικά τουρνουά, challenges, δοκιμασίες dribblers, εντυπωσιακά calisthenic shows και πολλές ακόμη δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Εκεί θα έχει και special guest, τον Κώστα Σιντηρό, τον MPAM FC, Madney, Γιώργο Γκουντή και πολύ πολύ ακόμη. Και κάθε Τετάρτη το παιχνίδι συνεχίζεται με προσφορές ένα συν ένα σε επιλεγμένα καταστήματα της εξωτερικής πλατείας του Mediterranean Cosmos. Για περισσότερα, mediterraneancosmos.gr. Σήμερα λοιπόν είναι μια καλή έτσι προτασούλα. Πάμε τώρα στο κορίτσι αυτό, Σακύρα και Μπέρνα.

0: λίγο μετά τις 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θημισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Σου έχω 40 ευρώ μετρητά.
6: Όχι, είσαι νόμιμος.

0: Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
2: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel. Hey!
5: Και πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες εδώ στον Zoo 90,8. Είμαι η Ειρήνη Κακούρη και μαζί θα είμαστε μέχρι το ρολόι να αντέξει ακριβώς 2. Ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή. Αχ, ο περιφερειακός. Είναι κατακόκκινος, να ξέρεις, και στα δύο ρεύματα. Οπότε να έχεις το νου σου. Αν είχα τώρα ένα τζίνι, θα του έλεγα πέταμε μέχρι το Παρίσι να πάω να δω από κοντά τον Bruno Mars που τώρα κάνει συναυλίες εκεί. Έρχεται με το Just Might.

Miss Chanel, είναι η Τάιλα στον Ζου 90,8 στο συνεφιασμένο πρωινό της Παρασκευής μας. Και αν ψάχνεις τρόπους να αναπτύξεις την επιχείρηση χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, έλα και σου έχω τη λύση. Είναι το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδύεσαι το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απόκτησε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης, τόλου προβολής και επικοινωνίας. Περισσότερα ωφέλη για την επιχείρησή σου χωρίς επιπλέον προσπάθεια. Θα μπεις τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business και θα τα ανακαλύψεις όλα. Από την άλλη, διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο νέο, γιατί τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου διαφημίζονται αυτή τη στιγμή, παιδιά, στην Times Square της Νέας Υόρκης, στο εμβληματικό The Cube. Είναι πλέον, λέει, το πιο αναγνωρίσιμο διαφημιστικό σημείο παγκοσμίως και προβάλλεται επί 24 ώρες ένα βίντεο αφιερωμένο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Φεύγω σε break και έρχομαι για την τρίτη μας ώρα που έχω διαγωνισμό για Greco Strom, οπότε μείνε μαζί μου.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
7: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
14: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
13: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
14: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
15: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
16: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
17: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
18: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
19: Αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική. μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
18: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
19: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Καχούρη.
18: Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης.
19: Μη λείψει κανείς.
20: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
1: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
21: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
22: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
23: Τι είναι το Lucky?
24: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
23: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
24: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
23: Τι είναι convenience?
24: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
23: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
22: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
23: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
24: Σωστά.
18: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
25: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
18: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
25: έως 200 ευρώ μετρητά.
18: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
26: Zoo Power.
21: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: Και φύγαμε για την τρίτη μας ώρα εδώ στον Zoo 90,8. Παίζω τις επιτυχίες μέχρι τις 2. 19 Ιουνίου σήμερα Παρασκευή και είναι η τελευταία σου μέρα που μπορείς να πάρεις μέρος για να μπεις στην κλήρωση για ένα στρώμα profile από την Greco Strom. Οπότε μείνε μαζί μου σε περίπου 17 λεπτάκια, θα δώσω το σύνθημα. Αλλά αν μπορείς να πάρεις μέρος και το απόγευμα, θα και στους Troublemakers μια χαρά θα κάνεις. Μίλκι σου φέρνω σε λίγο, Ροζαλία Σόπρ. Τώρα έρχεται η Ζέινα με το Ζανάντο που παίζει πολύ δυνατά στον Zoo.
1: Hi, I'm Zena, and you're

Just the way you are. Ένα remix του David Guetta στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Στα 17 λεπτά μετά τη μία είμαστε. Οπότε νομίζω πρέπει να αναφέρω και τις ωραίες έτσι, τα ωραία sleepy combos που έχει η Greco Strom το μήνα Ιούνιο. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζεις 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Κερδίζεις όμως και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Body Topia, Lithos και Cure Essence. Μπορείς να ενημερωθείς στα καταστήματα Greco Strom, στην Παπάφη, στον Εύωσμο και στην Καλαμαριά, αλλά και στην GrecoStrom.gr. Τώρα αυτό που μας αφορά είναι ο διαγωνισμός, ο οποίος σήμερα είναι τελευταία του μέρα. Ένα στρώμα profile στις διαστάσεις που επιθυμείς θα γίνει δικό σου από την Greco Strom. Έχουν πει μια λεξούλα σήμερα το πρωί και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη. Θέλω να μου τη στείλεις στο Viber. Θα μου γράψεις τη λέξη, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908. Έχεις 10 λεπτάκια στη διάθεσή σου και μπορείς επίσης να πάρεις μέρος και στους Troublemakers, 6 και 10. Καλή επιτυχία σε όλα τα φιλαράκια μου. Δευτέρα θα γίνει κλήρωση στο πρωινό Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Η Dotsie έρχεται τώρα. Anxiety στον Zoo.

από τις μεγαλύτερες τραγουδάρες του Armin Van Buuren. Όταν είχε κυκλοφορήσει εκείνο το καλοκαίρι, ήμουν στη Ρόδο, στο νησί μου, και έτυχε να ερχόταν ο Armin Van Buuren σε ένα κλαπ, τέλος πάντων, παιδιά, από αυτό το τραγούδι. Τρελαινόμουν, ήμουν από κάτω και το θυμάμαι σαν τώρα πόσο τρελάθηκα όταν το άκουσα. Λοιπόν, σε άλλα νέα, αύριο έχουμε πάρτι στον Κοτσόβολο και εσύ δεν γίνεται να λείπεις. Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις. Τι άλλο θέλεις? Αν λοιπόν αύριο έχεις να κάνεις κάποια αγορά από τον Κοτσόβολο, θα έρθεις, γιατί έχει δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου, διαγωνισμό και καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Έλα, θα σε φτιάξουμε. Interactive activation και fun challenges, δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και εμάς εκεί, Μαργαρίτη και Χαγιά και εμένα, από τις 12 μέχρι τις 3 θα κάνουμε live radio show και θα περάσουμε καταπληκτικά στον Κοτσόβολο Πηλέας. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ένα πλυντήριο αύριο θα το ήθελα. Θα το σκεφτώ, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμά μου. Jonas Blue τώρα, αμέσως με τον Ed

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο πάντως.
3: Εντάξει, και εσύ το χρειαζόσουν όμως.
2: Δεν τρέψε λίγο, Μαρή. Εγώ πάλι το χρειαζόμουν.
3: Μα αυτά που μας έλεγες ότι έκανες την καλαμπάκα.
2: Εγώ δεν ήμουν όμως μικρός όμως.
3: Ναι, αλλά το θες να ξυλίξεις.
2: Να σου πω κάτι τέτοιο.
3: Κι εγώ ας είχα γιο.
2: Είδες τελικά τι είναι.
4: Με τη βέργα. Πώς λέγονται οι εξετάσεις που έδωσαν τα παιδιά φορώντας τυραντέ μπλουζάκια?
2: Τυραντέ.
4: Ναι.
2: Τυραντέ.
3: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο γελίο.
2: Δεν ξέρω.
4: Φανελίνη.
2: Φανελίνιες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθει από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρια.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
12: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
13: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρίζει.

0: Με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
2: Ορίστε, με τούτα και με εκείνα φτάσαμε προς το τέλος, στην τελική ευθεία. Τώρα, αν είσαι στους δρόμους της πόλης, με η μπας από τον περιφερειακό για να βγεις προς τα δυτικά, γίνεται το σύστριγγυρο. Από εκεί στην Πηλαία, στην έξοδο, μέχρι τι να σου πω τώρα, είναι κατακόκκινος. Μην τον επιλέξεις. Αν είσαι τώρα εκεί, καλή υπομονή. Σε λίγο Χάρι Στάιλς, Εμμανουέλ Εσποσιτό, Μπένζον Μπούν, τώρα Χιούγκελ και Σόλτο. Τζαμάικαν, μπαμ μπαμ.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Χάρη, αγαπώ. Χάρη Styles και American Girls για το κλείσιμο σήμερα του Coffee Time Παρασκευή 19 Ιουνίου. Και αύριο εννοείται δίνουμε ραντεβού στο Κοτσόβολο Πηλέας. Αλλά πριν φύγω, θέλω να σου πω ότι αυτές τις τρεις ώρες μαζί μας είχαμε το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Συνδυάζεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου για σένα που είσαι επιχειρηματίας και απολαμβάνεις περισσότερη αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης τόλου, προβολής και επικοινωνίας. Περισσότερα εργαλεία για να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς περισσότερα κόστη. Cosmote.gr/Magenta One Business για να μάθεις περισσότερα. Τον φέρνω τώρα, μη μου σκάτε. Έρχεται ο Χρήστος Τοκμακίδης μέχρι τις 4. Ενώ στις 4 ακριβώς οι Troublemakers μας, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Και από Δευτέρα σας φέρνουμε κάτι διαγωνισμούς μούρλια. Καλό Σαββατοκύριακο, καλές βουτιές σε όλους. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 11. Bye!
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζουέ 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
14: Αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
13: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
14: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
13: Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης.
14: Μη λείψει κανείς.
15: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
16: Hakuna Matata, τι υπέροχος γύρος! Hakuna

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
4: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
3: Εσύ, ειδική αγωγή?
4: Αμέ, Αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
5: Εξαποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
4: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
5: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
4: Your University, your choice.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato. Για μια ζωή.
15: Arigato. Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
16: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά, στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
17: έως 200 ευρώ μετρητά.
16: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
18: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμαχίδης παίζει τις επιτυχίες.
19: Καλησπέρα, λατρίεστε, καλώς ήρθατε στη Ζουμένια της Παρασκευής, 19 Ιουνίου σήμερα, a.k.a. το πιο ευχάριστο κομμάτι της μέρας μου. Χρήστος Τοκμαχίδης μαζί σας μέχρι και τις 4, τα επόμενα 120 μας ανήκουν για να τα γεμίσουμε τρέλα, ωραία θέματα, διαγωνισμούς, παιχνίδι και φυσικά μουσικάρες. Με 10 στη σειρά αμέσως τώρα ξεκινάω με πρώτο Μαέζι και Marshall Jefferson. Life is simple στον Ζου.
20: If you don't like something.

Τη βλέπω τη δουλειά φέτος. Θα ανοίξουμε σύλλογο φίλων Σακύρα Zoo Radio, να το ξέρετε. Ήταν το Λοκ από το παρελθόν στον Zoo 90,8. Ζούμε είναι και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, έχουμε σχέδια για σουκού, θα πάμε να κάνουμε κάνα μπανάκι Χαλκιδική. Ελάτε Viber να τα πούμε, 6931-908-908 ο μαγικός αριθμός. Και κρατήστε τον, γιατί στο τέλος της πρώτης ώρας θα τον ξαναχρειαστείτε για να διεκδικήσετε τριμεράκι φωτιά. Όχι ακόμα τότε, τώρα κάτσα.

ακραίο φετινό summer hit, ίσως και το απόλυτο summer hit για φέτος. The Second Voice, Let Me Be στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και να σας πω τώρα, θα μιλήσουμε ποτέ για το τι γίνεται στο marketplace του Facebook. Χθες μπήγα και έψαξα κάποια πράγματα και έπεσα στην εξής αγγελία. 31 χρονών, αγόρι, όμορφο, παθητικό, ψάχνω όριμο, κύριο τριχωτό, ακόμα καλύτερα να είναι παντρεμένος. Η ανήπαντρη δεν έχετε ελπίδα, το καταλάβατε νομίζω. Χώρος, ok, στείλτε προσωπικό μήνυμα. Έχει δυσκολέψει το marketplace, παιδιά. Εγώ μια μεταχειρισμένη RAM έψαχνα σε καλή τιμή και σχεδόν έφυγα με γκόμενο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτός είναι ο Σαλ Νταβίντσι τώρα. Περσέμπρεση στον Zoo.

0: λίγο μετά τις 2.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Σου έχω 40 ευρώ μετρητά.
6: Όχι, είσαι νόμπα. Ναι, παιδί μου.
5: Λοιπόν, εύχομαι αν έχει μετρητά μέσα να ακούσουμε το stop. Γιατί.
7: Θα ακούσουμε σίγουρα ένα μαμά.
8: 70 ευρώ.
6: Stop.
5: Κέρδισες 70 ευρώ.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Αγχώθηκες λίγο, έτσι.
6: Αγχώθηκα γιατί έχω το μικρό παιδιά έξω στον σασέρ και να έχει βάλει και το καρότσι μέσα.
5: Όχι, ρε φίλε.
7: Θα φύγει μόνο του.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
11: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310-931-673.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Φουλ και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πού πας?
16: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
5: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
5: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
17: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
18: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
17: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.

Αυτά είναι τα μεσημεριανά μας ραντεβού καθημερινά 2 με 4. Ζούμε, είναι και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας. Εδώ παρέαμε και με το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά που λέτε, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά

του Taylor Swift, το Palaites, στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και τώρα θέλω να φύγουμε λίγο από το mood της Θεσσαλονίκης και να πάμε να πιάσουμε τελείως χαλκιδικιώτικα vibes, διότι παίζει τρίμερο Χαλκιδική. Το Mare Nostra και ο Zoo 90,8 σας χαρίζουν ένα ονειρικό τρίμερο στο Πευκοχώρι. Το Mare Nostra Beach Bar Restaurant, πιο συγκεκριμένα, είναι από αυτά τα μέρη που πας, ρε παιδί μου, το πρωί, βουτιές, brunch, cocktails κλπ. Καταλήγεις να μένεις μέχρι το βράδυ για φαγητό δίπλα στη θάλασσα, με top παραλία, υπέροχες γεύσεις και μια ομάδα ανθρώπων που σε κάνουν να νιώθεις πάντα ευπρόσδεκτος. Δύο διανυκτερεύσεις στο Απανέμι Apartments για δύο άτομα, γεύμα στο Mare Nostra Beach Bar Restaurant και set ομπρέλας με δωρεάν κατανάλωση μπορούν να γίνουν δικά σου. Μπορείς να πάρεις τώρα μέρος, ήρθε η στιγμή σου να λάμψεις, αρκεί να μου στείλεις το Viber Mare Nostra κενό ονοματεπώνυμο στο 6931-908-908 μέχρι το τέλος της εκπομπής. Δέχομαι τα μηνύματά σας. Η κλήρωση συνεχίζεται κανονικά και την Τρίτη θα γίνει βασικά η κλήρωση του νικητή της νικήτριας, 23 Ιουνίου, που θα ανακοινωθεί μάλιστα στο πρωινό show στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Καλή επιτυχία!

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
11: Αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πειλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
10: Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
11: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
10: Κοτσόβολος Πειλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης.
11: Μη λείψει κανείς.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
13: Μαργαρίτη.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
3: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
2: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
3: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
2: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
3: Νέα εποχή Waterland.
2: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: 3 φρέντο εσπρέσο.
10: Lucky.
9: Τάκι.
10: Lucky 13.
9: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
11: Ρε, θες γιατρό.
12: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
13: Κύριε Lucky, έτοιμα.
9: Τάκης.
13: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
14: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
13: Και σε λένε Τάκη.
15: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
16: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
17: έως 200 ευρώ μετρητά.
16: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα. Ανώτρ. Talk to you.

0: Υπέροχη Ολίβια Ντίν με τα τόσο ωραία soft vibes της με το So Easy to Fall in Love στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε τώρα για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Spoiler alert, σήμερα το παιχνίδι θα είναι μουσικό, ας το πούμε, με μία από τις καλύτερες girl bands όλων των εποχών. Και ήρθε η ώρα να ρωτήσω, ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?

Όπως είπα, ένα από τα σπουδαιότερα girl groups όλων των εποχών. 6931-908-908. Περιμένω τη σωστή απάντηση. Όσοι ξέρουν και όσες ξέρουν, ξέρετε. Και περιμένω την απάντηση στο Viber του Zoo. 6931-908-908 για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά PAX. Γιατί το Μουντιάλ ξεκίνησε και στα PAX παίζεται ήδη το πιο γευστικό hat-trick με τρία ολοκένουργια μπέργκερ. Το Don Dorito Candied Bacon Smash το δεύτερο και το τρίτο Hot Honey Chicken. Νομίζω ότι τα ονόματά του είναι sexy. Η γεύση του είναι ακόμη πιο sexy, να το ξέρει. Στο υπογράφω γιατί είμαι και γευσιγνώστης ο άτιμος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μέχρι και 27 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 28 επανέρχομαι τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Bowser και Magnetic στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Ναι, ναι, ναι, ήσασταν σωστότατοι και σωστότατες στο Viber. Σήμερα είχαμε τη Spat Cute από το Κωνσταντίνου και Ελένης. Ποιος να ξεχάσει αυτό το υπέροχο girl group. Και συγχαρητήρια να πω και στη φίλη Ζωή. Κοίταξε το Viber σου, σου έστειλα μήνυμα, είσαι η τυχερή που κέρδισε το 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Και ήταν η ζωή μου κόλαση και την έκανε απόλαυση. Θα τραγουδάμε από αύριο που ανοίγει και πάλι το μετρό Θεσσαλονίκη. Σήμερα πάλι υπομονή, ξέρω. Όλη Θεσσαλονίκη είναι στα κόκκινα, είναι τίγκα στην κίνηση. Sorry, όχι εγώ, sorry. Sorry, Justin Bieber από το παρελθόν. Παίζει τώρα στον Zoo 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο πάντως.
3: Εντάξει, και εσύ το χρειαζόσουν όμως.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο, Μαρή. Εγώ πάλι το χρειαζόμουν.
3: Μα αυτά που μας έλεγες ότι έκανες την καλαμπάκα.
2: Ναι, εγώ δεν ήμουν όμως μικρός όμως.
3: Ναι, αλλά το θες να ξυλίξεις.
2: Να σου πω κάτι τέτοιο.
3: Κι εγώ ας είχα γιο.
2: Είδες τελικά τι είναι.
4: Με τη βέργα. Πώς λέγονται οι εξετάσεις που έδωσαν τα παιδιά φορώντας τυραντέ μπλουζάκια.
2: Τυραντέ.
4: Ναι.
2: Τυραντέ.
3: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο γελίο.
2: Δεν ξέρω.
4: Φανελίνη.
2: Φανελίνιες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρια.
9: Μυρίζει λουχουδιά!
10: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
9: Πού πήγε πάλι!
10: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δώρα επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
17: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Ζου 90,8, Ζου Μέινια και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4 εδώ είμαστε παρέα και με το WhatsApp το οποίο αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους εμάς κάτω των 30. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι, μα όλοι κάτω από 30 ετών έχουμε πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι θα τα ζούμε όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής μας. Και σε αυτή τη φάση, Ζέινα, Ζανάντο!
19: Hi, I'm Zaina.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Τελευταία για σήμερα, Raven λένε, με το Love Me Not στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Δύο πανέμορφα 60 λεπτά που τα περάσαμε παρέα, μόλις έφτασαν στο τέλος τους, μαζί και με το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζήσουν όλα για πολύ περισσότερο. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο, μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο, αμέσως μετά οι Troublemakers, ακριβώς στις 4, και εμείς δίνουμε και πάλι ραντεβού για τη Δευτέρα το μεσημέρι ακριβώς στις 2. Καλό Σαββατοκύριακο!
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούς και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούς.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
11: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
10: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
11: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
12: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
13: Μπαίνεις τσουλώντας! Βγαίνεις περπατώντας.
14: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
15: Waterland. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
16: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
17: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
18: Ναι,
17: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
19: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml μόνο 2,63. Όλες οι οδοντό κρέμες Same White Now 3-1 μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ναι.
5: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
10: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά, στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
11: έως 200 ευρώ μετρητά.
10: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
11: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

πρωινά. Zoo Radio 3.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα! Έλα και ήρθε και η Παρασκευή, παιδιά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα, Troublemakers. Παρασκευή 19 του Ιούνιου. Και θα μείνουμε παρέα σας μέχρι και τις 7. Για τις επόμενες 3 ώρες, λοιπόν, Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Τι γίνεται, παιδιά?
2: Καλά, κουφόβραση νιώθω. Αυτή η συννεφιά με το λιοπύρι που είναι από πάνω δεν μ' αρέσει πολύ.
1: Εντάξει,
2: θέλω ή να έχει δροσιά όπως και προχθές και χθες.
1: Ή να έχει ήλιο.
2: Ή να έχει ήλιο, παιδί μου.
3: Όχι, εμένα μ' αρέσει αυτό. Γιατί
1: κοίταξε, δεν
3: σιγαράει.
1: Έχει τόσο ζέστη έξω. Είναι καλά, να ξέρεις.
2: Νιώθω ότι είναι κουφόβραση. Αυτό.
1: Είναι τώρα, σε έχεις και την πίεση εδώ πέρα. Το κμακίδι, αυτά εκεί άνθρωποι.
2: Από αν το διώξω με τις κλωτσιές τώρα.
1: Λοιπόν, guys, τι έχουμε σήμερα?
2: Πρόταση βραδιάς, καλαμπούρι από το Κελεπούρι και νέα ανεργονέ.
3: Έχουμε και τους διαγωνισμούς μας. 5 παρατέταρτο αδόπανα στις 5.30 κακοποιητή. Στις 6 και 10 διεκδικείται ένα στρώμα προφάιλ από την Greco Strom και στις 6.30 του βάζουμε νεύτη.
1: Πάρα πολύ ωραία, γι' αυτό πρέπει να μείνετε και μαζί μας. Να ανεβάσετε την ένταση, ξεκίνημα γρήγορα. Με Alex Warren και Fever Dreams στο Zoo 90,8.

0: Δράκουλα. 20 λεπτά μετά τις 4 και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Σίγουρα θέλετε. Το σώσε γίνεται. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα στα νοσοκομεία. Εκεί στο ακουμποδρόμο έχει γίνει και ατύχημα. Η άνοδος στα Αγίου Παύλου αφίστετα. Η Τριανδρία Κατσιμίδη εκεί χαμός. Στο κέντρο η Εγνατία πάρα πολύ φορτωμένη. Τσιμισκή το ίδιο. Λεωφόρος Νίκης το ίδιο. Μοναστηρίου χαμός. Καρατάσου 26 Μίκη Θοδωράκη. Δεδροποτάμου χαμός. Κωνσταντίνου Καραμαλή αυξημένη κίνηση. Μεγάλο Αλεξάνδρου από το Μακεδονία Παλάς και μέχρι τον κήπο της Μνήμης χαμός. Γενικά άστα βράστα. Ένα χάος γίνεται αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Ευτυχώς αύριο ανοίγει το μετρό. Και πάλι μπα και σωθούμε λίγο. Γιατί τρεις εβδομάδες τώρα. Έτσι μας πήγε.
0: Άστα.
2: Πόπο, παιδιά, τι να πεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στην έρευνα της ημέρας. Το 82% των ανθρώπων δανείζει στυλό και δεν το ξαναβλέπει ποτέ στη
0: ζωή. Εγώ τα πηγαίνω πάντα πίσω.
2: Τα στυλό, μπράβο.
0: Πάντα.
2: Ανοίξει το ένα.
1: Ούτε ένας. Ούτε... και όχι μόνο αυτό. Κάποιοι έχουν το θράσος και έρχονται στο γραφείο, παίρνουν το στυλό μου. Και δεν το.
2: Τα δικά σου τα στυλό δεν είναι ίδια με τα άλλα, είναι διαφορετικά.
1: Ναι. Δηλαδή, μιλάμε μέσα στα νεύρα με τα στυλό.
2: Το 75% έχει τουλάχιστον ένα στυλό που δεν ξέρει από πού ήρθε. Έχετε τέτοιο
0: στυλό. Αυτό είναι ένα.
2: Έχεις, τότε μην κρυγιάζεις.
1: Όχι, δεν έχω, αλλά μου έχει τύχει να είχα παλιότερα.
2: Και παιδιά, αυτό συμβαίνει γιατί τα στυλό είναι μικρά, εύκολα να ξεχαστούν και συχνά τα αφήνουμε σε ουδέτερα σημεία.
0: Αλλά και πολύ μικρά δεν είναι, δεν είναι και αναπτήρας. Εντάξει, το παίρνεις, το γυρνάς.
2: Είναι, ρε παιδί μου, λίγο διακριτικό, δεν το λες.
1: Ξέρεις, μερικοί δεν το κάνουν επίτηδες, αν θα σου πάρω. Ναι, γιατί πάνε, σημειώνουν κάτι και τα αφήνουν εκεί. Έχω βρει πάρα πολλά στυλό εδώ στο. Πώς το λένε, πάνω στο τραπεζάκι.
2: Επίσης, όταν δανείζουμε κάτι μικρό και ανεφαξία, ο εγκέφαλος δεν το καταγράφει ως σημαντική απώλεια μέχρι να το χρειαστούμε επιγόντως.
0: Παιδιά, το ξεχνάς. Εγώ έτσι πάντα με τον αναπτήρα. Δηλαδή, πάντα θα ζητήσω αναπτήρα από τον Γρηγόρη μου και να φεύγω το σαν πιπερό, αν θες να μου δώσεις. Ξεχνάω πάρα πολύ. Αυτό είχα πάθει και προχθές, θέλω να σας πω, που ξέχασα να βάλω τα λεφτά στην Κατερίνα. Και μόλις το θυμήθηκα το πρωί.
2: Τα ρίσκια.
0: Λέω, γι' αυτό δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Το στόμα τη τι μπορεί να μουσεί. Γύφτο, 5 ευρώ.
2: Δεν το ήξερα, ούτε καν το κατάλαβα.
1: Τόσα λεφτά που έχει.
0: Δεν καταλάβει το 5 ευρώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Taylor Swift. Την 30 λεπτά μετά τις 4 και πάμε στην πρωτασούλα, την παρασκευιάτικη.
1: Εύκολα πράγματα σήμερα. Stand-up comedy με τον Αντρέα τον Πρίντεζη στο Μευτήριο Comedy Club στη Θεσσαλονίκη.
0: Τέλεια, ωραία, μια κωμωδία, ό,τι πρέπει.
2: Mm-hmm. Και πάμε τώρα στο χρυσό μας κουκουνάρι που το δίνουμε στη Danai Fashion Creations.
3: Παίρνουμε μόλις τα παγγίδια και γυρνάμε. Πάμε, κυρίες, και γυρνάμε σαν τα λέσια. Με τσαντούλα πλαστικά για να κλέψουμε χαλβά και να πάρουμε τα σουβλάκια από το τραπέζι. Σε έχω τλείς. Θα πας με αυτήν την τσαντούλα, θα είσαι κυρία. Κοίτα, και την ανοίξεις και δεις υπήρχα πάρει κανιά μας. Και δες χώρο, μπορείς να κλέψεις όχι μόνο το χαλβατζί, μπορείς να κλέψεις ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Μη σιπό μπορεί να πάρεις και την ορχήστρα εδώ μέσα.
1: Αυτό που ακούτε με αυτό που φαίνεται, καμία σχέση.
0: Είναι η κοπελίτσα αυτή να η...
2: πολύ όμορφη.
1: Δεν συναντιούνται ούτε...
0: Όχι, μπερδεύτηκα, μια άλλη νομίζω ότι είναι.
2: Α, όχι, ναι.
1: Καμία σχέση αυτό που ακούς και φαντάζεσαι.
0: Μου βγάζει και λίγο εμένα ότι το πώς πείτε λίγο, δεν ξέρω.
1: Σίγουρα,
0: μπορεί και να κάνω λάθος.
1: Δεν νομίζω
0: αλλά...
1: να μιλάει έτσι τώρα άνθρωπος.
2: Ναι, ρε, εντάξει, μπορεί να μιλάει έτσι.
1: Τόσο
2: αλλά...
1: πολύ.
0: Έχει, πίστεψε με. Okay. Λοιπόν, και περισσότερο. Πάμε σε ένα break. Έλα, πες.
2: Μου λέγανε τέλος πάντων κάτι φίλου μου παλιά. Πηγαίνανε σε κάτι χωριά ορεινά της Χαλκιδικής και λέει: βλέπαμε κάτι κουκλάρες, κάτι θεάρες. Και με το που πηγαίναμε να τις μιλήσουμε, λέγανε: ποιος είσαι, καλέ? Τι κάνεις?
0: Αυτή από την Ολυμπιάδα που πηγαίνανε εκεί, μπαμπινιώτες όλοι.
2: Στην Ολυμπιάδα δεν μιλάμε.
1: Αντε Μαρή.
2: Χωριάτικα δεν μιλάμε.
1: Πού φαίνεται, Μαρή?
2: Παιδιά, όχι, με αυτή τη βαριά την προφορά δεν μιλάνε στην Ολυμπιάδα.
1: Εντάξει, τώρα... Εσύ έχεις κάνει και Κομωτινή, έχεις εξευρωπαϊστεί. Μην το
2: ρε, παιδιά, άλλο το ένα χωριό και άλλο το άλλο χωριό. Εντάξει, τώρα να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
0: Και υπάρχουν και κάποια.
2: Όχι ότι είναι κακό.
0: Όχι ότι είναι κακό, άλλη μόνο. Υπάρχουν κάποια χωριά που έχουν και δικές τους λέξεις, θέλω να σας πω, που δεν υπάρχουν σε άλλα χωριά. Έτσι, δηλαδή το δίψασα, το πίνασα είναι συγκεκριμένες λέξεις που είναι πολύ διαφορετικές.
2: Ναι.
0: Τις ακούς μόνο εκεί. Λοιπόν, break και ερχόμαστε γρήγορα πίσω, μη φύγει κανείς.
4: Λίγο μετά τις 4:30.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Σου έχω 40 ευρώ μετρητά.
9: Ναι, παιδί μου.
1: Λοιπόν, εύχομαι αν έχει μετρητά μέσα να ακούσουμε το stop. Γιατί.
2: Θα ακούσουμε σίγουρα ένα μαμά.
1: Σίγουρα, μαμά.
10: 70 ευρώ.
9: Stop.
1: Κέρδισες 70 ευρώ.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αγχώθηκες λίγο, έτσι.
9: Αχώθηκε γιατί έχω το μικρό παιδιά έξω στον σασέρ και να έχει βάλει και το καρότσι μέσα.
1: Όχι, ρε φίλε.
2: Θα φύγει μόνος του.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
11: Good morning, everybody.
7: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
13: Αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πειλέας για ένα ολοήμερο summer party. Γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
12: Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
13: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
12: Κοτσόβολος Πειλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης.
13: Μη λείψει κανείς.
1: Πού πας?
13: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλιγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
2: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
17: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
16: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
18: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

0: Σραμ. Σραμ. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδι.
1: Έχουμε αδόπανα για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αυτό που θέλουμε από εσάς είναι
2: γιατί
1: να βρείτε.
2: Κρατάς το μικρόφωνο έτσι.
1: Έτσι. Είναι να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
2: Για πες, Βασίλη.
0: Ό,τι κοντινότερο είχε το κορίτσι, αυτό ήταν.
1: Ρε παιδιά, δεν το σκέφτηκα. Έλεος είστε.
2: Μα να σου πω, το έχεις γραπώσει με τα δύο τα χέρια, λες και είναι καλαμπόκι.
1: Τραγουδούσα.
0: Είναι σαν την άλλη φορά που μας έκανε.
1: Ναι. Παιδιά, τραγουδούσα.
0: Η ρούχα.
2: Η ρούχα.
0: Η ρούχα.
2: Η ρούχα. Λοιπόν, παιδιά, 2-3-10-2-32-9-0-8. Ποια λέξη ψάχνουμε? Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα εμείς, τέτοιοι είμαστε πονηροί. Και εσείς τώρα...

0: Πρέπει να βάλετε τα γράμματα σωστά για να μας πείτε τη λέξη. Πες την άλλη μία.
1: Η ρούχα.
0: Η ρούχα είναι η λέξη που ψάχνουμε. Η ρούχα. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Μαρίνα.
0: Γεια σου Μαρίνα μου, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Θεσσαλονίκη.
0: Τέλεια, περιοχούλα.
3: Ανάληψη. Α, τελευταία.
0: Τι καλύτερο έκανε. Πάσχα της.
1: Απίστευτα πράγματα στην ανάληψη. Για
0: είχα κάνει πολύ ωραία ανάσταση στην ανάληψη. Ωραία εκκλησία, ωραίος κόσμος. Η ανάληψη μας ακούει γενικά όμως, να το λέμε, να το λέμε και αυτά. Λοιπόν, πώς είπαμε.
2: Για όχι πολύ ανάληψη.
1: Μαρίνα.
0: Μαρίνα, τι είπες?
2: Όλοι σας ακούνε, λέω, όχι μόνο.
0: Έλα, δώστε
1: μας λίγο παρασκευιάτικο.
0: Δώστε το τη λέξη να κερδίσει το δώρο, δώστε.
2: Λέξτε
0: ναι.
1: Στο άσχετο.
4: Έλα η ανάληψη.
0: Έλα στην ανάληψη τα φιλιά μας.
4: Πάμε ρε παιδί μου.
0: Μια καλή κουβέντα μας είπαν, έχουμε ανέβει. Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είδες.
2: Εγώ, να είστε καλά.
0: Μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε στοιχεία. Για πες Βασίλη.
1: Τι κάνει μια καλή κουβέντα. Μια.
0: Πέστε την, πέστε την.
1: Γλώσσα κόκαλα, δεν έχει κόκαλα τσακίσει.
0: Αχ.
1: Και ενώ δώστε, παιδιά... δώστε λίγο, πιάξε μας, κάντε μας λίγο Παρασκευή.
3: Έλα, λίγο,
1: έλα ρε παιδί μου τώρα.
3: Τι έδωσε, το Παρασκευή
0: Μαρίνα,
3: σήμερα.
0: Μαρίνα, περίμενε λίγο, τα παιδιά δεν είναι καλά τώρα, έτσι.
1: Λίγο Βιβί τώρα να κουστάρουμε, ο κόσμος είναι κολλημένος στην κίνηση.
0: Γεια σου Βιβί Μαστραλέξη.

0: πως φίλος το σώμα.
1: Για τα γεύμα πήρε η κοπέλα.
2: Η Μαρίνα περιμένει να ξέρει. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Ενώ η Μαρίνα, εσύ Μαρίνα περιμένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε στοιχεία. Έλα παιδιά, τι να πω τώρα.
3: Ίδιο τέμπο έχει, πάμε. Τι έχουμε κάνει σήμερα ρε παιδί μου.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας ώρα εδώ στο Zoo 90,8 και θέλω να σας πω, παιδιά, ότι η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή λοιπόν τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, Ο Κύριος Πέιν και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν λοιπόν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν δεν είσαι, μη μου αγχώνεσαι, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Σας έχω πει για τότε που είχα πάει στην Ινδία και πήρα μια γυναίκα και την πέταξα στον αέρα.
2: Τι?
1: Ναι. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air.
0: Έλα, break.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
5: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
7: Ναι.
8: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
8: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
8: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
10: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
11: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη MeFood.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
11: Τι είναι το Lucky?
12: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
12: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
11: Τι είναι convenience?
12: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
11: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
12: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
11: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
12: Σωστά.
13: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
14: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
15: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά! Έλα και η δεύτερη ώρα είναι εδώ, 5 η ώρα είναι, μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα, Παρασκευή υπέροχη, έτσι λίγο με ήλιο, λίγο με σνεφιά, λίγο με κίνηση, βασικά όχι λίγο, πολύ με κίνηση, αλλά τι να κάνουμε παιδιά, έρχεται Σαββατοκύριακο, σε αυτό εστιάζουμε.
2: Έτσι ναι, μόνο στα θετικά εστιάζουμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Έχεις μάτι να σε ξεματιάξω?
2: Ναι, ξεμάτιασέ με λίγο, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, τι έχουμε δεύτερη ώρα?
3: Έχουμε τα νέα των ανέργων.
1: Τέλεια.
2: Έχουμε και κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από το Οπτικά Ζωγράφος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Το δεύτερο 60 λεπτό εδώ στο Zoo 90,8. Τραγουδάρα πολύ πολύ αγαπημένο. Από The Second Voice είναι το Let Me Be και παίζει δυνατά στο Zoo.

0: Λοιπόν, παιδιά, αύριο Σάββατο 20 του Ιουνίου και σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο της Πηλαίας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο από μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις. Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activation, fun challenges, δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη την ημέρα. Ο Zoo Radio 90,8 θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 μέχρι και τις 3. Εκεί θα είμαι και εγώ με την Ειρήνη την Κακούρη και θα σας περιμένουμε για να τα κάνουμε όλα αυτά παρέα και να περάσουμε πολύ ωραία. Κοτσόβολος Πηλαίας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης.
1: Ο χαμός γίνεται στους δρόμους της πόλης. Ο περιφερειακός έχει μεγάλα προβλήματα, ειδικά από δυτικά προς τα ανατολικά. Και προς τα δυτικά θα βρείτε καθυστερήσεις. Στο κέντρο, χαμός Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, Καρατάσου, Λεωφόρος Νίκης, Μοναστηρίου. Έχουμε θέμα στην Μίκη Θεοδωράκη, έχουμε θέμα στην Μεγάλο Αλεξάνδρου από το Μακεδονία Παλάς. Υπομονή, από αύριο ξανά θα έχουμε μετρό και πάμε να δούμε τι θα γίνει.
2: Πάμε τώρα να δούμε ποια φρούτα και λαχανικά είναι στην εποχή τους τώρα τον Ιούνιο και γενικά μέσα στο υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Τώρα μας πήρα να πάρουμε καρπούζι και νεκταρίνια.
2: Δηλαδή, γιατί εγώ δεν το ήξερα.
1: Και κεράσια, πετροκέρασια.
2: Λοιπόν, κεράσια, πάμε στα φρούτα εποχής.
1: Μάρτσι, αυτό. Βγες το πρωί σε καμιά αλλαγή, κάνα ρεπορτάζ, φέρ το μας εδώ.
2: Το έκανε το ρεπορτάζ και το έφερε εδώ.
1: Ποιο φρούτο είναι εποχής. Τέλος πάντων.
2: Παιδιά, όχι, για να μην νομίζετε.
0: Τι να νομίζουμε, πάμε να πάρουμε πορτοκάλια καλοκαιριάτικα.
2: Το πορτοκάλι δεν είναι καλοκαιρινό φρούτο.
0: Αυτό λέω.
2: Ούτε το μήλο. Είναι τα κεράσια, τα βερίκοκα, τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια, το καρπούζι, το πεπόνι, τα σίκα. Όμως είναι αργότερα μέσα στο καλοκαίρι και τα σταφύλια. Προς το τέλος του καλοκαιριού και πάμε στα λαχανικά εποχής. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές, μελιτζάνες, κολοκύθια, φασολάκια και μπάμιες. Ξέρετε εσείς ότι τα φασολάκια και οι μπάμιες είναι τώρα η εποχή τους.
0: Σίγουρα ξέρω ότι καλό είναι να εκτίθεσαι, μπας και του χρόνου σωθούμε. Για πες.
2: Τέλος πάντων, πώς να ξεχωρίζετε τα καλύτερα εποχικά προϊόντα. Έχουν έντονο φυσικό άρωμα, ζωντανό χρώμα, χωρίς υπερβολική γυαλάδα, βάρος ανάλογο του μεγέθους τους, ένδειξη ότι είναι ζουμερά, σταθερή αλλά όχι υπερβολικά σκληρή υφή και ελάχιστα σημάδια αλλίωσης αφυδάτωσης.
1: Ήταν το αγροτικό δελτίο ειδήσεων στον Ζου 90,8. Μόνο για τους αγρότες. με τις βλακίες
2: τώρα. Άρα, τώρα μην σας κορυδεύουν και παίρνετε, ξέρω εγώ, μάγκο. Ναι. Δεν ξέρω η εποχή του.
0: Μάλιστα. Τέλεια.

0: Λοιπόν, είμαστε όλο αυτιά για να ακούσουμε τα νέα ανεργών.
1: Σπουδαία νέα ανεργών. Θα ξεκινήσω με τον Bad Bunny, ο οποίος θα μας κάνει να νιώσουμε αρκετά φτωχότεροι, καθώς έγινε ο πρώτος Λατινοαμερικάνος καλλιτέχνης με έσοδα άνω του ενός δισεκατομμυρίου από περιοδίες.
2: Τι λες ρε
1: εσύ,
2: μπράβο.
1: Ναι. Το άξιζε προφανώς. Η περιοδία The VTR Mass Photos World Tour ξεκίνησε το 25 και πάει ακόμα, θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 26 και χαμός ρε.
0: Τα παιδιά νομίζω είναι νούμερο ένα στις στάσεις αυτή τη στιγμή.
2: Παιδιά, ναι, απίστευτο.
1: Συνεχίζουμε με μεγάλους καλλιτέχνηδες. Νίκος Κοκλώνης.
0: Α, τι έπαθω Νίκος.
1: Βρήκα το άλλο μισό και το έχασα. Στεναχωρέθηκα λίγο γιατί δεν πρόλαβα να γράψω το όνομά μου στο κοβάκι της Ανάης Μπάρκα. Επίσης σχολίασε για το γάμο.
0: Α, ήταν στο γάμο κι αυτός.
1: Πώς δεν θα ήταν.
2: Α, και άντρες μπορούν να μπουν κάτω από το κοβάκι.
1: Ναι.
2: Α, μπράβο. Δεν το ήξερα, νόμιζα μόνο κοπέλες.
1: Η Ρία Ελληνίδου. Ωραία. Δέχτηκε μία ερώτηση. Με ποια κοπέλα θα βόταν να αφήσει το Δημήτρη Αλεξάνδρου.
0: Τι έχει γίνει με αυτό.
1: Στο δωμάτιο. Και απαντάει.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μου βάζει δύσκολα να πω κάτι λίγο πιπεράτο. Δεν θα δώσω ακριβώς απάντηση. Με άντρα δεν θα τον άφηνα και όχι με γυναίκα.
2: Είπε
1: η Ρία. Οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι.
2: Τι του είπε.
0: Καταρχήν, όλα τα πρωινά είχαν σήμερα αυτό.
2: Ναι.
0: Την κρίνια από πού να το πιάσουμε.
1: Από πουθενά. Θα το πάμε παρακάτω.
0: Ας το πάμε παρακάτω. Καλύτερα,
1: γιατί... Καμία σχέση δεν έχει το ένα θέμα με το άλλο. Η Ιωάννα Τούνη δεν έδωσε βραβείο στο MAD. Λέει, ένιωσα τους παρακαλούσα, λέει. Και δεν με ήθελαν και πολύ. Γιατί είχε δεχτεί πρόταση να δώσει ένα βραβείο. Ρώτησε, θα μπορούσα να το δώσω με την κολλητή μου τη Στέλλα. Δεν έγινε δεκτό, λέει, το αίτημα. Και ζήτησα να δώσω βραβείο σε γυναίκα τραγουδίστρια προτείνοντας κάποια ονόματα. Αλλά δεν δέχτηκε κάποια απάντηση και δεν θα έστανε, λέει, μηνύματα από 10
2: πρώτα. Τη γλυκούλα όμως που είπε να πάνε μαζί με την κολλητή της. Τι καλή, μπράβο στην Ιωάννα.
1: Λοιπόν, μπορεί και αυτή λες και είναι να πούμε στις τουαλέτες εκεί.
0: Σταμάτα,
1: και μωρέ. Δυο-δυο με τις φίλες για να κατουρίσουν όπως κάνουν 18 χρονών. Αμάμπια.
0: Θέλω να πω το εξής, ότι εγώ θεωρώ ότι πάρα πολύ καλά έκανε η Ιωάννα και βάλει τα ωριά της. Και μου άρεσε πολύ που είπε ότι παιδιά, καλό είναι να ξέρουμε από πριν ποια θα βραβεύσω. Εγώ προτιμώ αυτές τις δύο γιατί τις συμπαθώ κιόλας και γιατί τις θαυμάζω. Γιατί.
1: Ναι. Μπορεί πιστεύω και
0: από τα ΜΑΤ μια χαρά θέλα να βγάλουν το ψωμάκι ίσως και να βάλουν την Ιωάννα να βραβεύσουν. Κατάλαβες και σου λέει, οπότε εγώ ας βάλω τα ωριά μου από την αρχή, με πιάσουν κότσο. Οπότε θεωρώ ότι φέρθηκε πανέξυπνα η Ιωάννα.
1: Ναι, εσύ τώρα το κατάλαβες όλο αυτό, δηλαδή
2: ναι,
1: το connection.
2: Δεν, βασικά δεν είδα ποιοι βραβεύτηκαν, γι' αυτό δεν το συνδύασα.
0: Ναι, πιστεύω πάντως ότι το Μάτι πήγε να το κάνει κάπως έτσι και μόλις η άλλη έβαλε τα ωριά της. Θα δούμε, θα σε απαντήσουμε. Ξέρω αυτό. Κατάλαβες, θα σε βάλω. Θα βάλω το γνωστό. Θα βάλω το γνωστό αυτό παρεάκι εδώ και πόσα χρόνια στο Μάτι που πραγματικά έχει βαρεθεί η ψυχή μας να τους βλέπει. Αυτά.
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Το έκανα λίγο προσωπικό. Αλλά τώρα θα πει κανείς ότι υποστηρίζω πάντα την Ιωάννα. Αλλά παιδιά έχει δίκιο.
2: Έχει δίκιο.
0: Έχει
2: ναι,
0: δίκιο.
2: Ναι.
0: Καλά έκανε και έβαλε όρια. The Sun. Άρε Μάσιμο. Τώρα στο Zoo 90.

0: Τσόμπρ. Εδώ είμαστε, 32 λεπτά μετά τις 5. Παρασκευούλια υπέροχη και στη στιγμή που έχουμε ακόμη ένα διαγωνισμό.
1: Ναι, τον κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ήλιου από το οπτικά ζωγράφος. Αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο Βασίλης. Τι?
2: Τίποτα.
1: Α, όλα καλά. Α, τι?
2: Τι είπατε, σου?
0: Κάτι μπερδεύτηκα.
2: Και συνεχίζει. Ο τρόπος που περπατάς, ο τρόπος που με καταλαβαίνεις. Ο τρόπος που κινείσαι, ο τρόπος που μου ψιθυρίζεις. Ο τρόπος που αγγίζεις, ο τρόπος που με φιλούσες. Σε θέλω απλώς όπως ακριβώς είσαι.
1: Έλα, πολύ εύκολο. Πολύ ωραίο, ναι. Το έχω χορέψει κιόλας.
0: Εντάξει, 2-3-10-32-08. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
2: Αυτό δεν μας νοιάζει.
0: Καλείτε παρακαλώ για να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου μπορεί να γίνει δικό σας από τα οπτικά ζωγράφος. Ο τρόπος που κινείσαι και τα λοιπά. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου.
3: Ευαγγελία.
0: Βάλε κι άλλο.
1: Ένα άλλο μου ήρθε το.
0: Ποιος ήρθε?
1: Βαγγελίτσα, Βαγγελία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ευαγγελία μου, ποια περιοχή μας τηλεφωνείς? Δεν αφήνει τίποτα, ρε παιδί, να πέσει κάτω.
3: Τηλεφωνώ από το Γαλλικό Ινστιτούτο.
0: Γαλλικό Ινστιτούτο.
2: Ωλαλά.
0: Ωλαλά. Ζωσίου, βουζέτε τα καχτελιών. Τίποτα, Ευαγγελία. Το τραγούδι, δεν είμαστε καλά. Το τραγούδι ρίξε.
3: Είναι το Just the Way You Are.
0: Έλα, Ευαγγελία.

0: Ευαγγελία, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όχι.
0: Που ακούς Ζου 90,8. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, μένει σε παρακαλώ στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία. Και εμείς πάμε σε ένα σύντομο break.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο πάντως.
6: Εντάξει, εσύ? Και εσύ το χρειαζόσουν όμως.
5: Δεν τρέψε λίγο, Μαρή. Εγώ πάλι το χρειαζόμουν.
6: Μα αυτά που μας έλεγες ότι έκανες η καλαμπάκα.
5: Εγώ δεν ήμουν όμως μικρός όμως.
6: Ναι, αλλά το θες να ξυλίξεις.
5: Να σου πω κάτι.
6: Και εγώ ας είχα γιο.
5: Είδες τελικά τι είναι.
7: Με τη βέργα. Πώς λέγονται οι εξετάσεις που έδωσαν τα παιδιά φορώντας τυραντέ μπλουζάκια?
5: Τυραντέ.
7: Ναι.
5: Τυραντέ.
6: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο γελίο.
5: Δεν ξέρω.
7: Φανελίνι.
5: Φανελίνιες.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7, Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
14: Ναι.
13: Τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
14: Bad boy.
13: Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
14: Αστά, ναι, αστά.
13: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
14: Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Τι παίζεις εκεί?
17: Δωροστροφό της Novibet.
16: Δωροτροχό?
17: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
16: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
18: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Υπέροχος Bruno Mars εδώ στο Zoo 90,8 και πάμε στην Κρινιά. Πάμε στην Κρίνια λοιπόν. Θέλω λίγο να μιλήσω για αυτή τη νέα τάση τώρα, για αυτή τη νέα μόδα που μιλάνε όλοι στο τηλέφωνο και το έχουν συνδέσει με το αυτοκίνητο.
1: Α.
0: Και μιλάς ενώ οδηγάς και ακούγεται από τα μεγάφωνα, από τα ηχεία του αυτοκίνητου. Καταλάβατε.
2: Καλά, δεν είναι και πολύ νέα τάση.
0: Εντάξει, ρε παιδί, με αυτή την τάση τέλος πάντων. Για αυτή την τάση θέλω να γκρινιάξω και να πω το εξής. Αυτό είναι ωραίο το χειμώνα. Το καλοκαίρι που έχεις ανοιχτά τα παράθυρα και είσαι στο φανάρι σταματημένος και πρέπει να ακούω εγώ τον άλλον, τον κλαρινέτο που λέει έλα! Πάμε λιόλιου!
1: Τι λες,
0: ρε. Κλείσουμε μπουκαλάκι! Ναι ρε Κυριακή Καμπάνα, ρε, εννοείται ρε, έλα, έλα! Και κοιτάει δεξιά, άμα το κοιτάνε. Δεν υπάρχει.
2: Αυτά είναι ωραία, φαντάζεσαι να είναι το άλλο να μιλάει η Κατερίνα με τη Ματούλα. Έλα ρε Ματούλα, ναι, αφού το στείλα μήνυμα και δεν με απάντησε. Και να ακούει χωρίς άλλη. Χωρίς θέλω το παραγγάλε, εσύ, όπως σου έχω πει.
0: Θέλω να μια πίτσα.
1: Θέλω σου πω κάτι, εγώ πάντα έχω κλειστά τα παράθυρα γιατί έχω air condition. Οπότε δεν τα ανοίγω και τσιρίζω και φωνάζω θέλω.
2: Πώς γίνεται αυτό χωρίς να είναι πάντα η ψυχή του πάρτι
0: και να χαλάει ένα θέμα πάντα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Παιδιά, το πέτυχα σήμερα αυτό και αυτό και λέω αυτό το σχολιάσω. Μιλούσε ο άλλος, δεν καταλαβαίνετε. Φώναζε και αυτός από τα ηχεία. Φώναζε και ο άλλος για πιο. Ένα πράγμα και υπήρχε λίγο καθυστέρηση, δεν ξέρω γιατί. Γενικά, κουραστήκαμε όλοι δηλαδή. Έλεγαμε να ανάψει το φανάρι να φύγουμε. Τέλος πάντων, Σαπρίνα Κάρπεντερ έρχεται σε άλλα νέα τώρα και μας κερδάει υπέροχο εσπρεσάκι λίγα λεπτά πριν από τις 6 στο Zoo.

0: Λοιπόν, τώρα μια βόλτα δίπλα στο Σικουανά. Ένα δίπλο δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού. Σας περιμένει, guys, εφόσον η Nova και το Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», ο κύριος Πέιν και Μον Μάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι λοιπόν συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις στο nova.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και έτσι παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Και πάμε να δούμε ποια είναι τα τρία τυχερά ζώδια του Σαββατοκύριακου. Είναι ο τοξότης, καλή διάθεση, έξοδη και απρόσμενες ευχάριστες στιγμές. Είναι η δίδυμη, κοινωνικότητα, νέες γνωριμίες και καλά νέα. Και είναι και ο Ταύρος, σταθερές χαρές και μικρές απολαύσεις που πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ Καταρινιό. Πάμε σε ένα break, ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Δεν πάτε πουθενά, έχουμε άλλους δύο διαγωνισμούς.
1: Ναι, στις 6 και 10 μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα προφάιλ από την Grecostrom και στις 6.30 διπλασιτήρια για συνεπιλέα.
0: Τέλεια.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζουέ 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Ναι.
8: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσει και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
12: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
13: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
17: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
18: Έλα. Μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, jelly, j
7: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
21: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
22: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
23: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
24: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
25: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
27: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
28: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
27: Ωπαπο! Κοίτα απέναντι! Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι!
28: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
27: Προδότη Νεϊμάρ! Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
29: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
30: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
32: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
31: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
33: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
34: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
35: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά! Έλα, μπαίνουμε τελική ευθεία. Τρίτη και τελευταία ώρα εδώ είμαστε. Ζου 90,8. Troublemakers, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Και σε αυτό το 60 λεπτό τι έχουμε?
2: Αυτό το 60 λεπτό κρύβει ένα τραγούδι καινούριο, θα έλεγα.
3: Α, έχουμε και τους διαγωνισμούς μας που τους είχα πει και πριν.
1: Πήγα να βήξω, πού να βήξω.
3: Α, 6 και 10 και στις 6.30 θέλουμε να μείνετε συντονισμένοι. Έχονται δωράρες.
1: Καλοκουρδισμένη μηχανή είμαστε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα την τελευταία μας ώρα. Gone, gone, gone για ξεκίνημα. Τώρα στο Zoo 90,8.

0: Έλα η τραγουδάρα, παιδιά, από Κίμο, Beautiful Lies, ζου 90,8. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6 και στη στιγμή που...
1: Που μπορείτε να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Καλωσορίζουμε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom, εννοείται. Και αυτό τον Ιούνιο χαρίστε στον εαυτό σας τον ύπνο που το αξίζει και απολαύστε μοναδικά δώρα. Όπως με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού, κερδίζετε δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα και φυσικά κερδίζετε και με κάθε αγορά επιλεγμένων στρωμάτων Bodytopia, Lithos και Curensense, ok? Ενημερωθείτε στα καταστήματα της GrecoStrom και στο GrecoStrom.gr και στη Θεσσαλονίκη μπορούμε να βρούμε GrecoStrom στην περιοχή Παπάφη, αλλά και σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
2: Και τώρα, παιδιά, αν ακούσατε τη λέξη της ημέρας από το πρωινό μας, θέλουμε να τη στείλετε τώρα μαζί με το ονοματεπώνυμό σας στο Viber στο 6931908908. Έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Καλή σας επιτυχία.
0: Τέλεια. Και ενώ περιμένουμε τα μηνύματά σας, πάμε να απολαύσουμε Sports Car.

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Ζάρα Λάρσον, είναι το Last Live στο Zoo 90,8 σε αυτό το ωραίο ζεστό απόγευμα Παρασκευής και στα 22 λεπτά μετά τις 6.
1: Με κίνηση
0: στους δρόμους, τι.
1: Χαμός γίνεται, συνεχίζει η κίνηση στο περιφερειακό και στα νοσοκομεία, στο ακουμποδρόμιο, μεγάλη κίνηση. Ατύχημα στην άνοδο του Αγίου Παύλου έχουμε αναφορά. Θα βρείτε και εκεί καθυστερήσεις. Η Εγνατία σε καλύτερο mood, κυρίως προς τα ανατολικά έχουμε κίνηση. Η Τσιμισκή καλυτερεύει και αυτή. Απ' τη μία έχουμε βελτίωση, ο περιφερειακός όμως έχει προβλήματα.
2: Λοιπόν, ένα κορεάτικο site dopamines, παιδιά, έγινε viral επειδή μπορείς να κάνεις ψεύτικες αγορές χωρίς να ξοδεύεις χρήματα. Είναι τα λεγόμενα dopamine sites. Αναπαράγουν πλήρως τη διαδικασία του ηλεκτρονικού εμπορίου, από την περιήγηση και το καλάθι αγορών μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Ωστόσο, τα προϊόντα δεν είναι πραγματικά και καμία συναλλαγή δεν πραγματοποιείται. Απλά είναι ιδέα, ρε παιδί μου, το να, να μπω, να δω, να παραγγείλω αυτό και τελικά.
0: Δεν, ποτέ. Ναι, μετά βλέπεις το τραπεζικό σου λογαριασμό. Απαγγέλνεις τίποτα. Λοιπόν, τέλεια. Πάμε να συνεχίσουμε γρήγορα. Λόκο, λόκο. Τώρα στο Zoo.

0: Move Your Body. Live Single, ζω 90,8 σχεδόν στα 30 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και στην πολύ ωραία αυτή στιγμή.
1: Παιδιά, γιατί αν αγαπάτε το θερινό κινηματογράφο, σας έχω φτιάξει. Το Συνέπι Λέα είναι ο ιδανικός προορισμός για φέτος το καλοκαίρι. Έχει αμφιθεατρική διάταξη, τραπεζάκια, άνετες καρέκλες, σκηνοθέτη. Έχει και δικό του πάρκινγκ και σας υποδέχεται για άλλη μια σεζόν με τις καλύτερες επιλογές ταινιών. Και εννοείται, εμείς σας δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε διπλά εισιτήρια, λέγοντάς μας τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλά. Ταχύτητα.
0: Για ακούστε λίγο προσεκτικά. Είναι κανονικά στρουμφοχωριό σήμερα. 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο είναι το τραγούδι που ψάχνουμε? Μας λέτε τον τίτλο και κερδίζετε ωραία παιδιά εισιτήρια διπλά για να πάτε ένα πολύ ωραίο θερινό σινεμαδάκι και να δείτε μια πολύ πολύ ωραία ταινία τώρα που έχει και πολύ καλό καιρό και με ένα φίλο, μια φίλη σας και να απολαύσετε μια ωραία θερινή έτσι ταινία. Για ακούστε άλλη μία. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε γρήγορα. 2-3-10-2-32-9-08. Μας λέτε τον τίτλο του τραγουδιού και κάνετε δικά σας διπλά εισιτήρια για υπέροχο θερινό σινεμαδάκι. 2-3-10-2-32-9-08. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε γρήγορα για να παίξουμε.
2: Λίγο μετά τις 6.30.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Σου έχω 40 ευρώ μετρητά.
8: Ναι, παιδί μου.
7: Λοιπόν, εύχομαι αν έχει μετρητά μέσα να ακούσουμε το stop. Γιατί.
1: Θα σίγουρα ένα μαμά.
7: Σίγουρα μαμά.
9: 70 ευρώ.
8: Stop.
7: Κέρδισες 70 ευρώ.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αγχώθηκες λίγο, έτσι.
8: Αγχώθηκες γιατί έχω το μικρό παιδιά έξω στον σασέρ και να έχει βάλει και το καρότσι μέσα.
7: Όχι, ρε φίλε.
1: Θα φύγει μόνος του.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
5: Κάθε πρωί στις 7.
11: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
6: Κόκκιπε,
4: κομπάνιο,
7: teamcollege,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε τη φίλη μας τη Ραφαέλα στο τηλέφωνο. Γεια σου, Ραφαέλα.
18: Καλησπέρα, παιδιά.
17: Με το πολύ ωραίο το όνομα, σε αφήσαμε λίγο να περιμένεις, συγγνώμη. Τι κάνεις, πώς είσαι?
18: Τώρα είμαι καλά. Χθες ήμουν άρρωστη, είναι η αλήθεια.
17: Τι είχες, γρήπη?
18: Δεν ξέρω, πυρετό είχα. Αλλά δεν ξέρω, καμιά ίωση μάλλον.
17: Περαστικάρες, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα καλοκαίρι να έχεις τη ζεστάρα και να έχεις και τον πυρετό από πάνω, δεν το συζητώ.
18: Πραγματικά, να έχεις ρίγος και να θέλεις κουβέρτα καλοκαιριάτικα.
17: Ω, Παναγία μου, τώρα όμως που έγινες καλά, τι λες για ένα ωραίο θερινό σινεμαδάκι, έτσι να ράξεις, να χαλαρώσεις,
18: Είναι το αγαπημένο μου το σινεμά, το λατρεύω, ειδικά το θερινό.
17: Τέλεια, χαίρομαι πολύ. Οπότε πες μας το σωστό τραγούδι για να σου δώσουμε και εμείς τα διπλά εισιτήρια.
18: Είναι το Die Die της Ακύρα.
17: Μπράβο! Γεια μου, Ραφαέλα, να το απολαύσεις, να πάρεις καλή παρέα και να δεις μια ωραία ταινία. Ποια ταινία θες να δεις, έχεις κάτι στο μυαλό σου?
18: Είδα κάποιες, ας πούμε την ημέρα της αποκάλυψης που έχει βγει τώρα.
17: Θα πάνε το δω σήμερα εδώ αυτό. Είναι καλό.
18: Α, ναι. Να μας πεις σε πώς θα είναι.
17: Ωραία, εντάξει.
18: Ήταν.
17: Τέλεια, λοιπόν, Ραφαέλα μου, τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Έχουμε σημειώσει τα στοιχεία. Καλό Σαββατοκύριακο και περαστικά.
18: Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
17: Γεια. Πάμε να συνεχίσουμε, guys, γρήγορα με Benson Boone και άλλη μια μεγάλη επιτυχία εδώ.

0: Μπαμ μπαμ και μπαμ μπουμ και σαν βόμβα έσκασε και σήμερα, παιδιά, ότι στα δικαστήρια θα πρέπει να πάει η Μαρίνα Ισάτη. Βεβαίως, διότι η Στέλλα η Μπεζαντάκου κατέθεσε αγωγή 30.000 ευρώ στην Μαρίνα Ισάτη, εφόσον λέει και υποστηρίζει ότι στο άλμπουμ Pop ακούγεται απόσπασμα της φωνής της χωρίς να έχει προηγηθεί άδεια ή κάποια συμφωνία.
1: Όπα, και τι λέει?
2: Ποιο απόσπασμα είναι αυτό?
0: Τώρα η αλήθεια πως δεν μπήκα στη δικασία να ψάξω, γιατί και στο site που είδα και λίγο στα πρωινά δεν λέγαν ποιο απόσπασμα. Κάποια τάκα τώρα, κάτι που λέει Στέλλα Μπεζαντάκου, το οποίο μπορεί να ήταν viral, το πήρε η Μαρίνα Ισάτη, το έβαλε με στο δίσκο. Θυμάστε που είχε κάνει το ίδιο και με την Φιθόδη,
1: ναι,
0: και με την άλλη.
2: Είμαι
0: χαρούμενη, είμαι τέτοια, ναι, που πήγαινε σε όλες τις συναυλίες μετά. Κάτι τέτοιο έγινε και με τη Στέλλα, η οποία Στέλλα μας λέει ότι δεν συμφωνήσαμε. Πήρε τα. Εσύ έβγαλε λεφτά από αυτό. Οπότε θέλω και εγώ τώρα 30 χιλιαρικά και ζεστά.
2: Δεν ξέρω αν το πιστεύω αυτό, γιατί ρώτησε για όλες τις υπόλοιπες, δηλαδή δεν είχαν πρόβλημα και ξαφνικά εμφανίστηκε Μπεζαντάκου για να έχει.
0: Δεν ξέρω. Ήποπτο. Δεν ξέρω. Θα δούμε τη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε τη δική μας συνέχεια εδώ πέρα. Μπορεί και τα ποτέ τη Swims. Και είναι υπέροχος τώρα στο Zoo.

0: Λοιπόν, stay και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει. Μαζεύουμε τα κουβαδάκια μας κυριολεκτικά, γιατί θα πάμε στις παραλίες αυτό το Σαββατοκύριακο. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα και φυσικά. Τι.
1: Δεν ήρθε εντωμεταξύ.
0: Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης τέλος πάντων.
1: Όχι, επειδή έρχεται νωρίς συνήθως και τώρα μου κάνει εντύπωση.
2: Αφού είπαμε τρεις φορές ότι γίνεται χαμός δρόμος.
1: Α, ναι, σωστό.
0: Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα και το βράδυ κλείνει υπέροχα με το κορίτσι μας, την Έλληνα την Ρόκα. Φυσικά έχουμε τρομερά πράγματα το Σαββατοκύριακο.
2: Όπως το Σάββατο στο μεσημέρι στις 12 έχουμε το live στο Κοτσόβολο με τον Μαργαρίτη και την Ειρήνη. Μην ξεχάσεις να πας. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα έχουμε Θεσσαλονίκη Top 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη. 9 το βράδυ αύριο Μπιλ Νάκης Μεθαύριολαν. Στις 10 Βασίλης Βαρσάμης Zoo on the Dance Floor. Στις 11 Agent Greg με το Obsessions και στις 12 τα μεσάνυχτα είναι ο Armin Van Buuren με το Estate of Sons.
0: Χαμός θα γίνει το Σαββατοκύριακο, Κατερίνα μου. Τι θα κάνετε το weekend, guys?
2: Εδώ.
0: Δεν θα πάτε Χαλκιδική?
2: Όχι, αυτό το σουκού δεν θα πάμε.
0: Αλήθεια?
2: Ναι, εδώ και το επόμενο θα είμαστε εδώ.
0: Mm-hmm. Ελάτε μια βόλτα αύριο.
2: Θα έρθουμε με τον Γιουράκ, θα έρθουμε.
0: Ωραία, ωραία. Τέλεια. Κατερίνα.
1: Εγώ θα είμαι με το ένα πόδι εδώ, με το άλλο πόδι στη Χαλκιδική, κάπως έτσι.
0: Γιατί δηλαδή το ένα πόδι?
1: Πηγαινέλα.
0: Α, θα πηγαίνει, έρχεσαι.
1: Ναι.
0: Έχεις κάτω τις δουλειές. Εδώ τι έχεις να κάνεις? Γιατί...
1: τίποτα, η αδερφή μου είναι στις μέρες της.
0: Αχ, το κορίτσι, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Να σου πω, μέχρι πότε είναι τα διδυμάκια? Δεν πιστεύω να μην είναι δίδυμος.
1: Τα διδυμάκια, αχ, λες να το χάσουμε.
0: Δεν ξέρω, ζωρίστη,
1: ζωρίστη. Νομίζω.
0: Την έβαλε να κάνει τη χορογραφία που σου είπα.
1: Ναι,
0: την κάνατε χθες.
1: Και έλεγα, ο Μαργαρίτης είπε ξανά και ξανά να την κάνει.
0: 10 φορές την είχαμε κάνει για να την βγάλει η Ελένη και μετά γέννησε το ζόρι της. Λοιπόν, τέλεια, εγώ θα πάω παιδιά Χαλκιδική.
2: Δευτέρα μπορεί να έρθει θεία δηλαδή εδώ.
1: Αχ, λέτε, μακάρι!
0: Παιδιά, τα πρώτα τι τυχερά που είναι πάντα. Τι ναι, αγάπη παίρνουν τα πρώτα. Ναι, ναι. Όλα, αλλά αυτά λίγο παραπάνω.
2: Εσύ,
0: εγώ θέλω να σα πω ότι θα πω Χαλκιδική. Έχω πάρα πολύ καιρό να πω και θέλω πάρα πολύ γιατί έχει βάλει ο μπαμπάς μου μελιτζάνες, κολοκυθάκια, γκουράκια, ντομάτες και περιμένει να πάμε εμείς για να τα κόψουμε.
1: Αχ, τι ωραία!
0: Οπότε θα πάρω καλαθούγκα και θα μαζεύω. Να περάσετε πολύ ωραία όλοι σας, όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα ακριβώς στις 4. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
4: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
3: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
4: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
5: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
6: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
7: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζεις όπως πρέπει.
8: Αύριο Σάββατο, 20 Ιουνίου, σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πειλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις.
7: Δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και DJ set όλη μέρα.
8: Ο Zoo Radio 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως και τις 3 με τον Μαργαρίτη Κεχαγιά και την Ειρήνη Κακούρη.
7: Κοτσόβολος Πειλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης.
8: Μη λείψει κανείς.
9: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
16: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
17: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ. Επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
18: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
21: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
22: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
23: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
24: Lucky.
23: Τάκι.
24: Lucky 13.
23: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
24: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
23: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
25: Κύριε Lucky, έτοιμα.
23: Τάκης.
25: Κύριε Τάκη. Στα Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
26: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ είσαι Lucky.
25: Και σε λένε Τάκη.
27: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
28: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
29: έως 200 ευρώ μετρητά.
28: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
30: Zoo Power.
31: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: Σπύρος Ευκιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Έλα, καλησπέρα. Ήρθε η Παρασκευάρα και δεν είμαι καλά, λέμε. Λοιπόν, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Ευκιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Λοιπόν, σήμερα θα σας αποκαλύψω ποιος ήταν ο πιο ακριβοπληρωμένος μουσικός για το 2025. 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day. Και τώρα όμως πάμε να ακούσουμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση στο Hit List. Στο νούμερο 10 έρχεται το Παπαούτε Afro Soul. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fun μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

Κέιτο και Γιον, Turn the Lights Off, στο νούμερο 6 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo να μου πείτε τι κάνετε και τι κανονίσατε για το Σουκού. Στέλνετε ό,τι θέλετε στο 6931-908-908. Ξέρετε πάντως τι έχω παρατηρήσει, ότι όσο μεγαλώνουμε, ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Όμως το Box καταφέρνει πάντα να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή φυσικά είναι μία, για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Το Box. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Στο νούμερο 5 θα ακούσουμε το νορβηγικό μουσικό τρίο τους Μπάουσα με το τραγούδι το οποίο έχει κάνει χαμό αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Το Magnetic. Οι Μπάουσα λοιπόν έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους και αυτή τη στιγμή να σας πω πως βρίσκονται σε ευρωπαϊκή περιοδία. Νούμερο 5.

Το τραγούδι έκπληξη της φετινής Eurovision. Σαλ Νταβίτσι, Per Sempre Si, στο νούμερο 2 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Και τώρα έχω προτασάρα για όλους εσάς που αγαπάτε το θερινό σινεμά σαν και εμένα. Λοιπόν, σας προτείνω το υπέροχο Σινέ Αύρα που σας περιμένει στο ομορφότερο και πιο δροσερό σημείο της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, στην Plaza Rejus. Με άνετο πάρκινγκ και τεράστια οθόνη προβολής για να απολαύσετε ταινίες για μικρούς και μεγάλους. Αυτή την εβδομάδα μπορείτε να παρακολουθήσετε την παιδική ταινία Toy Story 5 σε μεταγλώτηση ή την ταινία Τρόμου Αιμονή στις 9 και 11 η ώρα αντίστοιχα. Όσοι πάτε να δείτε Toy Story 5, να μην μου πείτε spoiler, γιατί θέλω να πάω να το δω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νούμερο 1. Θα ακούσουμε Let Me Be από The Second Voice. Είναι ένα viral ηλεκτρονικό dance κομμάτι που συνδυάζει αμαπιάνο και afro house ρυθμούς και φυσικά έγινε παγκόσμια επιτυχία μέσα από χορευτικά challenges στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πιο συγκεκριμένα στο TikTok.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο πάντως.
3: Εντάξει, και εσύ το χρειαζόσουν όμως.
2: Δεν τρέπεσε λίγο, Μαρή. Εγώ πάλι το χρειαζόμουν.
3: Μα αυτά που μας έλεγες ότι έκανες την καλαμπάκα.
2: Εγώ δεν ήμουν όμως μικρός όμως.
3: Ναι, αλλά το θες να ξυλίξεις.
2: Να σου πω κάτι τέτοιο.
3: Κι εγώ ας είχα γιο.
2: Είδες τελικά τι είναι.
4: Με τη βέργα. Πώς λέγονται οι εξετάσεις που έδωσαν τα παιδιά φορώντας τυραντέ μπλουζάκια?
2: Τυραντέ.
4: Ναι.
2: Τυραντέ.
3: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο γελίο.
2: Δεν ξέρω.
4: Φανελίνη.
2: Φανελίνιες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπει στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
12: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
15: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
16: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Ζου 90,8, We Play The Hits. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να στείλω τις καλησπέρες μου στη Δέσποινα, το Βασίλη, τη Σοφία, το Φώτη, το Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, έχουμε κίνηση κατά κύριο λόγο προς την έξοδο της πόλης, στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, στα νοσοκομεία και μετά την Πειλαία. Στη λεωφόρο Νίκης, στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, Ανδριανοπόλεως, στην Καλαμαριά, Κωνσταντίνου Καραμαλή και εκεί Εθνικής Αντιστάσεως στο Φοίνικα. Επίσης, να σας πω πως στο Σουκού θα έχουμε ήλιο και άραιη συννεφιά. Αύριο Σάββατο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς, ενώ την Κυριακή τους 33. Αυτός είναι ο Σόμπρ τώρα με το Αντρέστ και τον ακούτε εδώ, στον Ζου.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Hozier και Too Sweet εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoofan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και μην ξεχνάς, αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο Πηλέας για ένα ολοήμερο summer party γεμάτο μουσική, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις. Δωρεπιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα σου. Interactive activations και fun challenges. Δροσερά κεράσματα, παιχνίδια, πολλά δώρα και φυσικά DJ set όλη την ημέρα. Ο Zoo Radio φυσικά θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα από τις 12 έως τις 3 με το Μαργαρίτη και Γαγιά και την Ειρήνη Κακούρη. Όλα αυτά θα γίνουν στον Κοτσόβολο Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης. Οπότε βάλε την καλύτερη σου διάθεση και έλα στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης, αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σύντομο break. Εσείς όμως μένετε μαζί μου, γιατί επανέρχομαι σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoofan και πιστέψτε με, θα περάσουμε καταπληκτικά.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ναι.
7: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
6: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
8: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
10: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
9: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
8: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
11: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα

0: φθηνή.
1: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Θα δούμε μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
6: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
11: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
16: Γιατί το λες αυτό?
15: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
16: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
15: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος? Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: Beat the bomb. Beat
0: The Bomb.
19: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
20: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
21: έως 200 ευρώ μετρητά.
20: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: Κανίδης, παίζει τις επιτυχίες.
1: Παρασκευιάτικο Zoo Fan, μέρος δεύτερο, αρχίζει τώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Zoo 90,8 και Zoo Χαλκιδικής 99,5, The Sound of the Summer. Πέτρος Οφιανίδης μαζί σας για ακόμα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Zoo Fan. Λοιπόν, σε λίγο θα σας πω ποιος αναδείχθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος μουσικός για το 2025 και 8,5 ώρα στο Track of the Day σας φέρνω ολοκένουργιο τραγούδι από μια αγαπημένη τραγουδίστρια. Τώρα είστε έτοιμοι να τα φέρνουμε όλα upside down. Jaden Boysen και David Guetta έρχονται τώρα και φυσικά ακολουθούν συνολικά 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις, μόνο εδώ στον Zoo.

Από το 2011, Pitbull και Ne-Yo με το Give Me Everything Tonight εδώ στον Zoo 90,8. Και για τον Weeknd θα σας μιλήσω τώρα, ο οποίος ξεπέρασε την Taylor Swift στη λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους μουσικούς. Ο Καναδός Superstar, σύμφωνα με το Forbes, φέρεται να κέρδισε 298 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Η κατάταξη επισημάνθηκε ως μέρος της λίστας Iconoclast 50 του Forbes και μας δείχνει πόσο ο Weeknd συνέχισε να κυριαρχεί τόσο στις περιοδίες όσο και στις ηχογραφήσεις. Φυσικά, μεγάλο μέρος των εσόδων του προήλθε από την εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδία του After Hours Till Dawn, η οποία έγινε μία από τις πιο κερδοφόρες συναυλιακές περιοδίες που έχουν διοργανωθεί ποτέ από σόλο καλλιτέχνη. Πάμε στον Alex Warren τώρα, ο οποίος έρχεται στον Zoo με το Fever Dream.

0: υπέροχη Ζέινα με το Ζανάντο εδώ στον Ζου 90,8. Και για πείτε μου λίγο, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μία πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών? Λοιπόν, στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον Deliver από τη χαρά σου. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παράγγειλε Box στο delivery που πάντα κερδίζεις. Τώρα ώρα να ακούσετε το track of the day. Η αγαπημένη νοτιοαφρικανή τραγουδίστρια Τάιλα κυκλοφόρησε σήμερα το νέο της single με τίτλο Is It Love. Το νέο τραγούδι συνδυάζει λίγη ηλεκτρική κιθάρα και ρυθμούς club και φυσικά θα συμπεριλαμβάνεται στο δεύτερο άλμπουμ της Τάιλα με τίτλο A-Pop, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Ιουλίου.
1: Track of the day. Track of the day.

0: λίγο μετά τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Σου έχω 40 ευρώ μετρητά.
6: Ναι, παιδί μου.
5: Λοιπόν, εύχομαι αν έχει μετρητά μέσα να ακούσουμε το stop. Γιατί.
7: Παντού σίγουρα ένα μαμά.
5: Σίγουρα μαμά.
8: 70 ευρώ.
6: Stop.
5: Κέρδισες 70 ευρώ.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Αγχώθηκες λίγο, έτσι.
6: Αγχώθηκες γιατί έχω το μικρό παιδιά έξω στον σασέρ και να έχει βάλει και το καρότσι μέσα.
5: Όχι, ρε φίλε.
7: Θα φύγει μόνο του.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
15: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
19: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
18: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
20: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Radio. 8 και 38 δείχνει το ρολόι μου και είμαστε εδώ στον Ζου 90,8. Λοιπόν, εννοείται Δευτέρα πρωί, δεν ξεχνάτε, συντονίζεστε στο πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Και 8 και 20 και 10 και 20, δύο φορές δηλαδή, παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Πάμε τώρα να ακούσουμε υπέροχο Martin Sun Yalla Habibi από Βάνκο και Άγια εδώ στον Ζου.

0: Έτσι ταξιδιάρικα τελειώνουμε σήμερα. Billy Eilish και Birds of a Feather εδώ στον Zoo 90,8 και κάπου εδώ θα φύγω να πάω στο σπίτι μου. Και ξέρετε, έτσι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food για να χαλαρώσει. Βασικά ψέματα λέω, υπάρχει. Το να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food με πόντου, προσφορέ και εκτόσει που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθει ότι σου κάνουν δώρο. Πώ να μην θέλει λοιπόν μετά να φιλήσει τον Deliver από τη χαρά σου. Την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, η Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και φυσικά εμείς δεν θα τα πούμε αύριο στο Θεσσαλονίκη στο 30 γιατί έχει live ο Zoo την Κυριακή το απόγευμα στις 7. Τα φιλιά μου, καλό σου κου και μην ξεχνάς να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, bye bye. Zoo.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, νούμερο 3.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
10: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
11: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
12: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
13: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
12: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ βραζιλιάνοι.
13: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
12: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
17: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Zoo Power.
19: Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.

0: κερδίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Ήρθα και είναι Παρασκευή και πώς να μην υπάρχει διάθεση όταν είναι Παρασκευή. Η ώρα είναι 9 και 2 και μαζί θα είμαστε για 3 ολόκληρες ώρες. Ζου 90,8 και Ζου Nights με την Έλενα Ρόκα μέχρι και τις 12. Και φύγαμε κατευθείαν για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

πάρα πολύ ωραίο. Calm down εδώ στον Zoo 90,8 είμαστε. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία στα 19 λεπτά σχεδόν μετά τις 9. Έλληνα Ρόκο στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και είμαι εδώ. Περιμένω μηνύματα στο Viber 6931-908-908 να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν αυτή η Παρασκευή σήμερα για εσάς. Τι πλάνα έχουμε σουκού. Και να πούμε ότι σήμερα 19 Ιουνίου γιορτάζει ο Ζώσιμος, η Ζωσιμία, ο Ιούδας, ο Παΐσιος και η Παϊσία. Χρόνια σας πολλά και χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε γενέθλια. Πάμε λίγο με Ariana Grande τώρα και το καινούριο της, το πολύ ωραίο Hate That I Made You Love Me. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: και τα πιο τέλεια δώρα και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

Πάρα πολύ αγαπημένος μου, The Weeknd, Cry For Me, εδώ στον Ζου 90,8 το ακούσαμε. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και να πούμε ότι έφτασε το πιο top ολοήμερο summer party στο Κοτσόβολο Πηλέας αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου με μουσική, δώρα, εκπλήξεις και έναν χαμό. Δώρο επιταγές έως 400 ευρώ για επόμενη αγορά. Διαγωνισμός για καλοκαιρινές διακοπές με την παρέα. Interactive activations, fun challenges, δροσερά κεράσματα, παιχνίδια. Πολλά πολλά δώρα για όλους. Και εννοείται DJ Z όλη μέρα. Ο Ζου 90,8 εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα Πηλέας από τις 12 έως τις 3 με τον Μαργαρίτη Γιαγιά και την Ειρήνη Κακού. Ο Κοτσόβολος Πηλέας, να πούμε ότι είναι στο 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης και εσείς απλά βάλετε την καλύτερη σας διάθεση και ελάτε στο πιο καλοκαιρινό event της πόλης αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου. Πάμε στον David Guetta τώρα και Without You παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο πάντως.
3: Εντάξει, και εσύ το χρειαζόσουν όμως.
2: Δεν τρέψε λίγο Μαρή. Εγώ πάλι το χρειαζόμουν.
3: Μα αυτά που μας έλεγες ότι έκανες την καλαμπάκα.
2: Εγώ δεν ήμουν όμως μικρός όμως.
3: Ναι, αλλά το θες να ξυλίξεις.
2: Να σου πω κάτι τέτοιο.
3: Κι εγώ ας είχα γιο.
2: Είδες τελικά τι είναι.
4: Με τη βέργα. Πώς λέγονται οι εξετάσεις που έδωσαν τα παιδιά φορώντας τυραντέ μπλουζάκια?
2: Τυραντέ.
4: Ναι.
2: Τυραντέ.
3: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο γελίο.
2: Δεν ξέρω.
4: Φανελίνη.
2: Φανελίνιες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Γεια σε όλους από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε στο πρώτο μας μέρος για σήμερα. Έλενα στην παρέα σας και σε λίγο για μωρέ, πάρα πολύ μου αρέσει. The Fate of Ophelia, Die with a Smile, έρχονται όλα αυτά και άλλα πολλά. Τώρα όμως ο Σόμπρ και 12 to 12. Παίζει δυνατά στον Ζου.

0: Τα πολύ ωραία του Bad Bunny είναι αυτό, Nueva Yol. Εδώ το ακούσαμε στον Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και σήμερα η Παρασκευούλα ήταν λίγο συννεφιασμένη, λίγο περίεργη. Έριξε και ένα ψηλό βροχό εκεί το μεσημέρι, ίσα ίσα να κάνει μετά την κάψα τη χειρότερη μετά τη βροχή. Αλλά εντάξει, τώρα το απόγευμα φυσούσε λιγάκι και ήταν καλύτερα. Για Σαββατοκύριακο τώρα, όπως τα ξέρουμε, κυρίως ήλιο θα έχει, μερικά σύννεφα που και που, ζέστη μια χαρά, αύριο θα φτάσει έως 31 και την Κυριακή έως 33 βαθμούς, ό,τι πρέπει, καλοκαιράκι. Εδώ μένετε εσείς, γιατί πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και γυρνάμε με το δεύτερο μας μέρος εδώ, στον Ζου 90,8.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
3: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
2: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
4: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής, ο GOK.
7: Dures, dura, νοτροπία, read a book.
6: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Retsous. Εισιτήρια στο merametachromata.gr.
8: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
10: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
13: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στη βραδινή Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε Zoo Radio, παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Η ώρα είναι 10 και 2 και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Το δεύτερο μας μέρος ξεκινάει. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες που έχω στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. New Religion είναι η πρώτη και παίζει δυνατά στον Zoo.
2: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.

ωραίο ρε παιδιά και αυτό το throwback. Πάρα πολύ μου άρεσε. Living in a world without you. Και το ακούσαμε εδώ στο Zoo Radio, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Εδώ θα είμαστε. Οπότε στείλτε μου τα μηνύματά σας εδώ στο Viber του σταθμού 6939908908. Και φυσικά βρείτε μας και στα social, Instagram παπάκι Zoo Radio, που τρέχει και τέλειος σούπερ διαγωνισμός με τη Waterland. Και στο TikTok είμαστε Zoo Radio 908. Και για εσάς που είστε Χαλκιδικοί ή θα πάτε τώρα του Ζουκού, μπορείτε να μας ακούτε από τις 99,5 ή να κατεβάσετε και την εφαρμογή που έχουμε για iOS και Android, Zoo 90,8. Πάρα πολύ ωραίο τώρα, Blessings παίζει δυνατά στον Zoo.

David Guetta, Teddy Swim, Stones and Die και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Gone, gone, gone. Εδώ το ακούσαμε στον Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στον αέρα μέχρι τα μεσάνυχτα και σας έχω πάρα πολύ σημαντικά νέα τώρα. Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα, παιδιά. Μετά από περίπου 220 χρόνια, ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της δυτικής πλευράς του, λέει, και αφαίρεσαν και τις χαλοσιές τώρα και η όψη του είναι πάρα πολύ κοντά με την αρχική και είναι σε πολύ καλύτερη αρμονία, εννοείται. Γι' αυτό χρειάστηκαν δεκαετίες δουλειάς, προσπάθειας, γνώσεις από τους ειδικούς. Γιατί φανταστείτε τώρα ότι 365 μέρες το χρόνο σχεδόν αυτό το μνημείο έχει επισκεψιμότητα, κάτι που κάνει ακόμα πιο δύσκολο τώρα την δουλειά των ειδικών για το να το φτιάξουν. Αυτά. Πάρα πολύ ευχάριστα νέα για την Ελλάδα αυτά. Λόγο λόγο, πάμε να ακούσουμε τώρα και να ανέβουμε εδώ στον Zoo 90,8.

0: Λίγο μετά τις 10.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Σου έχω 40 ευρώ μετρητά.
5: Ναι, παιδί μου.
4: Λοιπόν, εύχομαι αν έχει μετρητά μέσα να ακούσουμε το stop. Γιατί.
6: Θα ακούσουμε σίγουρα ένα μαμά.
7: 70 ευρώ.
5: Stop.
4: Κέρδισες 70 ευρώ.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Αγχώθηκες λίγο, έτσι.
5: Αγχώθηκε γιατί έχω το μικρό παιδιά έξω στον σασέρ και να έχει βάλει και το καρότσι μέσα.
4: Όχι, ρε φίλε.
6: Θα φύγει μόνο του.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
10: Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Γεια σε όλους, εδώ είμαστε Zoo Radio, we play the hits. Εγώ είμαι η Έλενα και πολύ μου αρέσει η συνέχεια που έρχεται. Life is simple, blinding lies, I just might. Σε πολύ λίγο τα ακούμε παρέα, τώρα όμως δυναμώστε γιατί είναι ο Alex Warren και Ordinary. Παίζει στον Zoo.

Next Summer από Νταμιάνο Ντέιβιντ και το ακούσαμε εδώ στον Ζου. Εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στον αέρα μέχρι τις 12. Και είδα σήμερα κάτι και σοκαρίστηκα. Έχουμε εδώ μια πτήση στην Ελλάδα που διαρκεί 5 μόλις λεπτά. Ναι, σωστά, καλά ακούσατε. 5 λεπτά. Είναι στην κατηγορία από τις πιο σύντομες πτήσεις του κόσμου, εννοείται. Γίνεται στα Δωδεκάνησα. Είναι το δρομολόγιο από την Κάσο στην Κάρπαθο. Και εντάξει, μέχρι να ανεβεί το αεροπλάνο έχει κατέβει ήδη. Δεν ξέρω τι φάση. Σίγουρα δεν ανεβαίνει καν ψηλά. Και πιστεύω πιο πολύ είναι εμπειρία και όχι πτήση αυτό. Εσείς μένετε εδώ, γιατί εγώ σε λίγο ξαναέρχομαι με το τρίτο και τελευταίο μας μέρος. Εδώ, στον Ζου 90,8.

0: ανακάλυπτη τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
6: Dures, dura, νοτροπία, read a book.
5: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Retsous. Εισιτήρια στο meramethachromata.gr.
7: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρου.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 11 παρά 1,5 λεπτό. Και ξεκινάει το τρίτο μας μέρος για σήμερα, Παρασκευή βράδυ. Εδώ παρέα είμαστε και ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Εννοείται, Ζέινα έρχεται και Ζανάντο. Εγώ είμαι η Έλενα και θα ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διαφήμιση. Μόνο στον Ζου.
2: Hi, I'm Zena and you're listening.

mood έχει αυτό το ιταλικό τραγούδι και γενικά η Ιταλία βασικά. Per sempre sì, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στον αέρα μέχρι τις 12 και περιμένω να μου πείτε τι κάνετε. Πού σας πετυχαίνω τώρα, Παρασκευή βράδυ, είστε για κανένα ποτό, θα πάτε για κανένα ποτό. Ποιο είναι το mood, μηνύματα στο Viber 6939-908-908. Και friendly reminder, από τις τελευταίες ευκαιρίες, μέχρι την Τρίτη που θα γίνει η κλήρωση, έχουμε ένα on-air διαγωνισμό για ένα τρίμερο στο Πευκοχώρι. Θα γίνει χαμός. Συντονιστείτε στο πρωινό μας show τη Δευτέρα, Bill Nackis and the Boss Crew in the morning, και στο μεσημέρι στη Ζουμένια με τον Χρήστο Τουκμακίδη 2 με 4. Sports Car τώρα και είναι η Tate McRae. Φυσικά την ακούμε στον Zoo.

90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

BTS και πάρα πολύ ωραίο σου είμαι εδώ στον Ζου. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας για ένα μισάωράκι και κάτι παραπάνω εδώ. Και τώρα πάμε σε λίγο αστρολογικό mood. Και η φάση είναι σήμερα: αν τα ζώδια ήταν καλοκαιρινή λέξη ή φράση, ποια θα ήταν? Δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτό. Και ξεκινάω με τον Ταύρο που θα ήταν παγωτό, λέει, γιατί λατρεύει τις απολαύσεις. Ο καρκίνος θα ήταν ξαπλώστρα, εντάξει, άνεση, χαλάρωση κτλ. Ξέρετε. Παρθένος, αντιλιακό, πάντα οργανωμένος, προετοιμασμένος κατάλληλα για όλα. Δίδυμη, κοκτέιλ, έτσι, πολύχρωμη, δροσερή, αυτά, πολύ ωραίοι. Και ο Λέων, beach party, φυσικά, θέλει να είναι εκεί που γίνεται ο χαμός και να είναι και το επίκεντρο. Και ο Σκορπιός, παιδιά, θα ήταν το μυστικό κουλπάκι που ξέρουν οι λίγοι, αυτό το, η κρυφή παραλία. Κρατήστε αυτά και έρχομαι τη Δευτέρα με τα υπόλοιπα ζώδια, να τα πούμε. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που ήμουνα obsessed πάρα πολύ καιρό, και με το τραγούδι και με το βίντεο κλιπ. Ριάννα και Σακύρα, Can't Remember to Forget You, και απολαύστε υπεύθυνα στον Ζου.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Εγώ έχω φάει πολύ ξύλο πάντως.
3: Εντάξει, και εσύ το χρειαζόσουν όμως.
2: Δεν τρέπεσαι λίγο, Μαρή. Εγώ πάλι το χρειαζόμουν.
3: Μα αυτά που μας έλεγες ότι έκανες την καλαμπάκα.
2: Εγώ δεν ήμουν όμως μικρός όμως.
3: Ναι, αλλά το θες να ξυλίξεις.
2: Να σου πω κάτι τέτοιο.
3: Κι εγώ ας είχα γιο.
2: Είδες τελικά τι είναι.
4: Με τη βέργα. Πώς λέγονται οι εξετάσεις που έδωσαν τα παιδιά φορώντας τυραντέ μπλουζάκια?
2: Τυραντέ.
4: Ναι.
2: Τυραντέ.
3: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τόσο γελίο.
2: Δεν ξέρω.
4: Φανελίνη.
2: Φανελίνιες.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
6: Dures, dura, νοτροπία, read a book.
5: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Retsous. Εισιτήρια στο meramethachromata.gr.
7: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Radio. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και στέλνω φιλιά στους φίλους μου Νίκο και Στράτο, οι οποίοι μόλις είδαν ένα θρίλερ και μη σας πω καλύτερα πώς είναι. Οπότε κομμένα αυτά τώρα, παιδιά. Αυτό το τελευταίο ήτανε. Ολιβία Ντίν τώρα και So Easy παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

Cheap Thrills και πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ωραία ήταν και η εβδομάδα μας αυτή εδώ στον Zoo 90,8. Πάρα πολύ ωραίο και το mood και έρχεται Σαββατοκύριακο, έχει φτάσει εδώ με μουσική και πάρα πολύ ωραία πράγματα θα είμαστε και από την εβδομάδα που έρχεται. Εσείς ό,τι και να κάνετε να περάσετε τέλεια, φανταστικά, είτε πάτε για μπανάκι είτε όχι, ο καιρός θα είναι καλός, ό,τι και να λέμε, και το επιστροφή στο πρόγραμμα εδώ τη Δευτέρα το πρωί 7 η ώρα, το πρωινό μας ο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με Bill Skads και Nancy μέχρι και τις 11.

Και εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το βράδυ στις 9 ακριβώς. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τώρα, μέχρι αυτό το λεπτό. Σας αφήνω με Γκαμπριέλα. Καλό βράδυ σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!

Κεράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Zoo around the world.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Τενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
0: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
9: Έχει τσουλήθρα με νερό
10: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
12: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.
3: Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στον ουρινό τουρισμό και την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου.
3: Ο ουρινός. Πας και κατουράς. Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή τελικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να ξεπεράσει κανένας.
4: Τι να μας πούν τώρα, δεν πα.
3: Η εκπομπή με ουρινό τουρισμό δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Είμαστε οι πρώτοι. Όπου πας κατουράς και δεν πληρώνεις τίποτα.
4: Ουρινός τουρισμός.
3: Καλημέρα στον Γιώργο, την πείραξε την Ανσούλα μας. Το τι σε περιμένει από εδώ και πέρα, Βασίλη, πρόσεξε. Ήδη μας κατούρισε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8. Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρου, talk to you.

Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Τώρα θα πάω σε κουλή είδηση. Γαμπρός στην Ξάνθη κόλλησε στο σανσέρ με 5 φίλους του πηγαίνοντας στην εκκλησία. Και εγώ θα έλεγα μετά.
2: Τι άλλο θα σκεφτείτε για να μην πάτε?
1: Όχι. Και μετά πήγε. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκι. Πήγαν, τον βγάλανε πυροσβέστες από μέσα κτλ. Έχει φωτογραφία με την πυροσβεστική.
2: Αλήθεια. Ναι.
1: Και μετά πήγε, ρε φίλε. Σου το λέει η ίδια η ζωή. Τρέχα μακριά από αυτή.
3: Τι και άλλο να
1: κάνω. Και την παντρεύεσαι. Είσαι τρελός, αγόρι μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: the bomb.
1: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στη Φιλινάδα την Άσια, η οποία πάει για να δώσει το τελευταίο μάθημα, κυρίες και κύριοι.
3: Τι ωραία.
2: Και μας έστειλε φωτογραφία το τεφάσερον.
3: Πρέπει να έρθω να το δω.
2: Γιατί?
3: Γιατί έχω περάσει εγώ στο τεφάσερον.
2: Εγώ να δω.
3: Κάτσε
2: λίγο,
3: ήσουν. Ναι, αλλά είχα φίλους στο τεφάσερον.
2: Α, έχει εννοήσει ότι σε έχει περάσει το τεφάσερον.
3: Τώρα το θα σε πετάξω.
4: Έχει αφήσει, λέει, Μπουρμπουάρ 37.000 ευρώ φιλοδόρημα.
3: Εντάξει, ρε, εσύ, τι είναι για αυτούς. Είναι απλά νούμερα.
2: Πάρε η Μπουρμπουάρ 37.000 και πες ότι είναι απλό νούμερο.
3: Όχι, δεν λέω για αυτόν που τα πήρε. Για αυτόν που τα έδωσε, λέω ότι δεν είναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που τα πήρε. Γιατί δεν θα τα δώσουμε ποτέ.
4: Έλατε πραγματικά.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Discas. Hasta la vista. Vale. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, ανώτρ, talk to you.